0: πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου summer campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια. Σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: I'm Anima.
5: I'm Ellie.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπιτζίκας και έχουμε μαζί μόλις τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Dati. Επιτυχία στο Shazam Chart στη χώρα μας, Take Me There. Και πάω τώρα στον Νίκο Σάντος, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits της κεντρικής Ευρώπης τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Τώρα μας παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό γεμάτο ενέργεια ύμνο, το Why Don't You Stay. Το περιβάλλει θετική ενέργεια και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη στιγμή, να γιορτάσουμε το εδώ και τώρα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις με φίλους. Για τον ίδιο είναι σαν το soundtrack μιας καλοκαιρινής νύχτας που μπορεί να πέρασε, όμως εξακολουθεί να υπάρχει αφού ήταν καταπληκτική. Ο Νίκος Σάντος γεννήθηκε στη Βρέμη αλλά μεγάλωσε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Αυτή μάλιστα η διπλή κουλτούρα βγαίνει πάντα στη μουσική του, αφού καταφέρνει να συνδυάζει την γερμανική παραγωγικότητα με το μεσογειακό χορευτικό πάθος. Νέο σίγκλ έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna με το Love Sensation και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Galleon ήταν ένα house project από τη Γαλλία που αποτελείται από δύο μέλη και μπήκαν στη δισκογραφία το 2001 με το εκπληκτικό dance hit So I Begin. Μπορεί στην Αγγλία να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 36, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους καθώς μπήκε στο Top 10, όπως επίσης ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας. Σημείο αναφοράς ήταν τότε και το βίντεο κλιπ όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το μοντέλο Τζίτκα Ογκουρέκοβα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε. You

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπιτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Dati. Επιτυχία στο Shazam Charts στη χώρα μας, Take Me There. Και πάω τώρα στον Νίκο Σάντος, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits της κεντρικής Ευρώπης τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Τώρα μας παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό γεμάτο ενέργεια ύμνο. Το Why Don't You Stay, το περιβάλλει θετική ενέργεια και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη στιγμή, να γιορτάσουμε το εδώ και τώρα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις με φίλους. Για τον ίδιο είναι σαν το soundtrack μιας καλοκαιρινής νύχτας που μπορεί να πέρασε, όμως εξακολουθεί να υπάρχει αφού ήταν καταπληκτική. Ο Νίκος Σάντος γεννήθηκε στη Βρέμη αλλά μεγάλωσε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Αυτή μάλιστα η διπλή κουλτούρα βγαίνει πάντα στη μουσική του αφού καταφέρνει να συνδυάζει την γερμανική παραγωγικότητα με το μεσογειακό χορευτικό πάθος. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna με το Love Sensation και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Galleon ήταν ένα house project από τη Γαλλία που αποτελείται από δύο μέλη και μπήκαν στη δισκογραφία το 2001 με το εκπληκτικό dance hit So I Begin. Μπορεί στην Αγγλία να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 36, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους καθώς μπήκε στο Top 10, όπως επίσης ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας. Σημείο αναφοράς ήταν τότε και το βίντεο κλιπ όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το μοντέλο Τζίτκα Ογκουρέκοβα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου summer campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Λοιπόν, να είμαστε, εδώ είμαστε.
2: Εδώ,
1: 16 του μήνα φτάσαμε, 16 Ιουλίου.
2: Πού φτάσαμε.
1: Είδες, Έμπη μου, είδες πού φτάσαμε. Πού βαδίζουμε.
2: Έλα μου, ντε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε, σε εξωπέμπτη σήμερα για την εκπομπή. Εμβιβαλίκος μας Χαδραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες. Έτσι και σήμερα μαζί, να δούμε τα νέα που μας έρχονται. Έρευνες, γεγονότα διάφορα ανά τον κόσμο και την Ελλάδα. Μας δίνει και τροφή η Ελλάδα μερικές φορές, έτσι για σχόλια. Εδώ θα είμαστε, προσωπικές εμπειρίες, θα έλεγα.
2: Προσωπικές εμπειρίες.
1: Ναι. Είτε από φίλους κοντινούς. Το λες και αυτό, γιατί δεν το λες.
2: Ναι.
1: Έχουμε διάφορα.
2: Έχω εγώ ένα φίλο φίλου μου που τι έχει κάνει καλά.
1: Τι εννοείς?
2: Λέμε βρε παιδί μου, τρόπο.
1: Α, ναι, μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ να διαβάσουμε στη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω τι έχεις κανονίσει να πεις.
1: Α, νομίζω ότι έχω κανονίσει για απόψε. Για πες.
0: Όχι. Λοιπόν, αλλά πρώτα θα σου πω αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, λέει κάποια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ραντεβού.
1: Ναι.
0: Πρώτο ραντεβού. Με γκομενάκι για καφέ, λέει αυτή.
1: Uh-huh.
0: Λέω, όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής. Που έρχεται η ώρα να πληρώσουμε.
1: Uh-huh.
0: Έτσι. Βγάζω εγώ 10 ευρώ, δίνω στον καρσόνι.
1: Uh-huh.
0: Λέει αυτή. Uh-huh. Επιμένω. Έτσι. Αυτός δεν κάνει καμία κίνηση.
1: Uh-huh.
0: Λοιπόν, ο σερβιτόρος του δίνει τα ρέστα.
1: Εκείνος
0: παίρνει τα ρέστα και τα βάζει στην τσέπη του. Χωρίζουμε.
1: Αλήθεια τώρα. Αυτό είναι αληθινό περιστατικό.
0: Αληθινό περιστατικό.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Εντελώς.
1: Τώρα. Όχι ρε φίλε.
0: Ναι ρε φίλε. Ναι, ναι.
1: Απαπα. Έτσι.
0: Ξέρω ότι το σεξ δεν το ξεκινάμε καλά σήμερα. Έτσι, το ξεκινάμε με αυτό το γεγονός.
1: Το ξεκινάμε χωρίς σεξ.
0: Έτσι, το ξεκινάμε χωρίς σεξ. Αλλά είναι δυνατόν να βγαίνεις πρώτο ραντεβού. Να μην δίνεις 10 ευρώ, ρε παιδιά. Δεν είναι 100 ευρώ, δεν είναι 200. Σε μια μέρα που άλλοι τα καίνε, ας πούμε, τα 100 και τα 200, αλλά.
1: Ρε παιδί μου, ας πει και
0: άλλοι,
1: διά.
0: Τέλος πάντων.
1: Ας πει και διά. Λέουν
0: αυτοί οι άλλοι δεν υπάρχουν.
1: Σου ξαναλέω, ας πει και ναι. Διά. Ο καθένας τα δικά του.
0: Και διά. Όχι, κάνεις λάθος, γιατί ο καθένας τα δικά του. Έχει έρθει η ώρα και μου την έχουν πει. Ότι είναι και καλά ότι δεν είναι σωστό.
1: Είναι παράξενες εποχές.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: είναι.
1: Ότι
0: τι παράξενες εποχές είναι.
1: Δύσκολες
0: άμα πίνεις και νερό τέτοιο, απολύματα.

0: που θέλουν να σχετιστούν, ας πούμε, ξέρεις, κάποιες, ας πούμε, μαζί σου. Εντάξει, σου λέει, δεν είναι και τόσο ζώων. Ζώων είναι. Γιατί όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο ζώων.
1: Να σου πω κάτι τέτοιο όμως, ναι, είναι που σε κάνουν να πεις ότι, εντάξει, άμα έχεις ζήσει τέτοια σκηνικά.
0: Τι κάνεις.
1: Περιμένεις άμα... τα χειρότερα.
0: Α, ναι, βέβαια.

0: Τι έχεις, τι θέμα θα μας πεις στη συνέχεια?
1: Α, έχω να σας πω πολλά, πάρα πολλά.
0: Καλά, πολλά θα έχεις, αλλά...
1: Καταρχάς...
0: Ένα έτσι λίγο αλμυρό κάτι, ένα τυράκι.
1: Έχω διάφορα.
0: Ένα τρέιλερ.
1: Θα μιλήσουμε και για μέγεθος.
0: Το άκουσες το μέγεθος, πώς βγήκε, έτσι, με το σου το παχύ, έτσι, της Μπακογιάννη, εκείνο το σου ήταν.
1: Το σου.
0: Ναι. Mm. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις προς το παρόν, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Εκεί πηγαίνουμε, να σας πούμε ότι έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία.
1: Βεβαίως, στα social media μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς στο Γιάννη.
1: Βεβαίως, τα φιλιά μας.
0: Βέβαια, στη Μαριάννα. Στην Αφροδίτη.
1: Τα φιλιά μας σε όλους εσάς που έτσι έχετε στείλει ήδη τις καλημέρο, καλησπέρες σας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, Πέμπτη. Είναι 16 του μήνα. Mm-hmm. Το θυμάσαι το χαλάκι, τι ώρα που ήτανε?
2: Εκείνο με
1: μουσική
2: κάλεσα.
1: Διαφήμισης είναι.
2: Αυτό.
1: Νομίζω
2: το
1: ότι είναι
2: χαλάκι.
1: Και Levi's, αλλά δεν θα πάρω και όρκο.
2: Αχ, δεν μου έρχεται.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι, το λες ρε παιδί μου, ερωτικό χαλάκι, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: Έβιβαλη εδώ, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ, σαν σήμερα εδώ.
2: Βεβαίως, σαν σήμερα, για να δούμε
1: σήμερα
2: τι συνέβη σε τούτο τον έρμο κόσμο, σαν σήμερα, 16 Ιουλίου.
1: Ήμασταν σε εκπομπή πάλι, πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι.
2: Το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1661 το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη τυπώνεται από την Τράπεζα της Στοκχόλμης. 1950, 173.850 θεατές, ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα, παρακολουθούν στο Μαρακανά την αναμέτρηση Βραζιλίας-Ουρουγουάης. 1969, εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1993, ομόφωνα αθώους για όλες τις κατηγορίες κρίνει το πρώτο τριμελές πλημελιωδικείο Πειραιά, τον Γιάννη Αλαφούζο και τους 5 συγκατηγορούμενους του για την υπόθεση του πλοίου Ασπρονήσι. 1993, το δικαστήριο αθώνει τον επιχειρηματία Γιώργο Λούβαρη, καθώς και 3 απόστρατους αξιωματικούς που κατηγορούνταν για απιστία και ηθική αυτουργία στην υπόθεση της αγοράς βλημάτων των πυράβλων Magic. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 16 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ, έτσι, κάποιο μέτρο που μπορείς να έχεις μέσα σου για να δεις αν είσαι πολύ τυπικά υγιής, αν είσαι από 40 και πάνω βέβαια, δεν σε πιάνεις ένα ακόμα, είσαι μικρή, και βλέπω εδώ πέρα για το περπάτημα και για τις σκάλες. Λοιπόν, αν μπορείς να ανέβεις πάνω από 10 σκαλιά, λέει εδώ η έρευνα, χωρίς να σταματήσεις να λαχανιάσεις, έτσι να πάρεις ανάσα δηλαδή, ή αν περπατήσεις 4 τετράγωνα, χωρίς να σταματήσεις, λαχανιασμένη, έχεις μια καλή υγεία, λέει εδώ πέρα η έρευνα.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Ανεβαίνω καθημερινά αρκετά σκαλιά, οπότε...
0: Εσύ δεν είσαι 40, λέει από 40 και πάνω. Είναι αυτά.
1: Εντάξει, κάνω από τώρα τα τεστ μου.
0: Ναι, και εμένα μου φαίνεται γελίο, ας πούμε.
1: Μου φαίνεται
0: έτσι,
1: λίγο,
0: είναι
1: βασικά.
0: Πολύ λίγο, ναι. Αυτό λέω και εγώ, πολύ λίγο. Ειδικά για τα σκαλιά, 10 σκαλιά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να φεύγεις από αυτή τη ζωή για να μην μπορείς να ανέβεις 10 σκαλιά, ας πούμε. Και δεν στο έχουν πει απλά.
1: Εντάξει, κοίτα, υπάρχει κόσμος ο οποίος
0: είναι ευγενικός.
1: Δεν περπατάει, δεν θα στο πει, καθόλου.
0: Τι να πεις, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κόσμος που δεν περπατάει.
0: Υπάρχει πολλής. Είναι και ο τρόπος ζωής που σε βοηθάει ακόμα περισσότερο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό να βάζεις το περπάτημα στη ζωή σου. Σε κάθε περίπτωση, σε βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Εσείς οι οποίοι είσαστε πάνω από 40, κυρίως άντρες αλλά και γυναίκες, κοιτάξτε να το δείτε. Έτσι, αν περπατάτε δηλαδή 4 στενά σερί χωρίς να σταματήσετε να... και να λαχανιάσετε ή πάνω από 10 σκαλιά, είσαστε καλά στην υγεία σας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα ο επιστήμονας.
1: Θα το έχουμε στο νου μας τώρα.
0: Είσαι 40, παιδί μου.
1: Παιδί
0: δεν
1: μου
0: είσαι,
1: για μετά.
0: Δεν είσαι. Μα είσαι μικρή ακόμα.
1: Θα έχουν αλλάξει λες οι έρευνες μέχρι τότε.
0: Μπορεί, δεν ξέρω, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, θέλω να φανταστείς κάτι.
1: Καλέ, δεν κρατιέται.
0: Θέλω να φανταστείς κάτι.
1: Ό,τι θες να φανταστώ. Πρόσεξε που θα το πάω.
0: Είσαι στην Αθήνα, βράδυ, ξέρω εγώ, ξημερώματα, γυρνάς από διασκέδαση.
1: Ξημερώματα, ναι.
0: Και ξαφνικά...
1: Έχω καιρό να το κάνω, για πες, ναι.
0: Γεμίζει ο δρόμος από 15 ημίγυμνες χορεύτριες.
1: Στο σκοτάδι, στο φως τώρα.
0: Παιδί μου, είναι καβιές, καταλαβαίνεις. Έχει αρχίσει να ξημερώνει.
1: Ναι.
0: Και πετάγονται μέσα στη μέση του δρόμου 15 ημίγυμνες χορεύτριες.
1: Θα πω ότι φταίει το ποτό και θα το κόψω. Δεν θα ξαναπιώ τέτοιο ποτό. Λοιπόν, το ορκίζομαι.
0: Αυτό έζησαν κάποιοι περαστικοί στην Αθήνα, στη Μιχαλακοπούλου.
1: Ναι.
0: Όπου πήρε φωτιά, λέει, ένα στριπτιτζάδικο.
1: Αυτά είναι.
0: Και πετάχτηκαν όλοι έξω, όπως καταλαβαίνεις.
1: Από τι πήρε φωτιά το στριπτιτζάδικο?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Διότι γίνεται έρευνα, λέει, από την πυροσβεστική.
1: Έτσι. Κορίτσια, να αποσύρετε, τη βγάζετε, μην παίρνουμε φωτιά.
0: Γιατί αυτό δηλαδή. Πόσο φωτιά ήταν αυτές οι χορεύτερες, παιδιά.
1: Έτσι. Έχουμε πρόγραμμα φωτιά, λέει το στριπτιτζάδικο σε διαφήμιση. Και εγώ είμαστε κάθε βράδυ.
0: Σοβαρό το επεισόδιο, βέβαια. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη κατάληξη.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε πολλά ακόμα εδώ. Να σας πούμε, μείνετε συντονισμένοι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου Summer Campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8.
8: το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά
8: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
7: από το ePavla Radio,
8: από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα μαζί, σήμερα 5η, 16 του μήνα, 16 Ιουλίου. Έτσι.
2: Γοργά, γοργά, περνάει.
1: Μια χαρά. Και ένας λόγος για να χωρίσει κάποιον, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι την πρώτη φορά που θα κάνει σεξ.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι, αυτός να σου λέει συνέχεια, πες μου πως μ' αγαπάς, πες μου πως μ' αγαπάς την ώρα του σεξ.
2: Την πρώτη έχει φορά. Διαλέξια.
1: Την πρώτη φορά.
2: Τι είναι, κάνε πως μ' αγαπάς ήτανε ή όχι.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν ξέρω, το τραγούδι.
2: Ναι.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Ή δεν ήταν Αλέξια.
1: Δεν ξέρω από Αλέξια τέτοιου είδους. Λοιπόν, εγώ ξέρω το μαύρο άσπρο μόνο. Λοιπόν, πες μου ότι με αγαπάς ήταν η φράση που έλεγε αυτός την πρώτη φορά που έκανε σεξ με αυτήν. Οπότε τον χωρίζει τον άλλον.
2: Ευρυδίκη ήταν, δεν ήταν Αλέξια.
1: Μας μπερδεύεις.
2: Το κάνει πως μ' αγαπάς. Τώρα δεν νομίζω. Συνήθως οι άντρες δεν θα ρωτήσουν το πες μου πως μ' αγαπάς. Άλλα πράγματα θα ρωτάνε.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω διάφορες περιπτώσεις και διάφορες καταστάσεις.
2: Ναι.
1: Έτσι, όπως επίσης μπορείς να ξεχωρίσεις εδώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας τάβρος υπερβολικός σε αυτή την ιστορία που θα σου πω τώρα. Είναι που ξεκινάει αυτός να κάνει σεξ με αυτήν. Έρχεται και ξεκινάει τα γιουβαρλάκια μου και μπιφτεκάκι μου. Τσουτζουκάκι μου, κάνεις λάθος. Τελειώνει η πρώτη φορά, έτσι. Πας στο σπίτι σου εσύ μπιφτεκάκι, ξέρω τσουτζουκάκι.
2: Και μετά γίνει το παϊδάκι μου.
1: Και σου στέλνει μήνυμα, αφού ξέρεις πως σου αγαπάω μπιφτεκάκι μου.
2: Νομίζω ότι πεινάει ο συγκεκριμένος
1: δεν
2: τύπος.
1: Δεν ξέρω, ναι.
2: Πρέπει να του μαγειρέψει, μάλλον αυτό το μήνυμα σου περνάει.
1: Και δεν είναι και vegetarian.
2: Προφανώς.
1: Αχ, Παναγία μου, τι να διαβάσεις περισσότερο, δηλαδή τα ψάχνω κι εγώ, έτσι. Μπας και βρω κάτι να σωθούμε, δεν σωζόμαστε. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, δεύτερη ώρα ξεκινήσαμε ήδη, καλώς ορίσατε. Έτσι θα το πάμε όλο το καλοκαίρι, νομίζω.
2: Ναι.
1: Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Τώρα έξω, μέσα, πάντως εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι. Και ψυχολογικά δηλαδή κοντά σας. Να σας κρατάμε το χέρι στα δύσκολα. Έτσι, με τις μουσικές και με αυτά εδώ που συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, καλώς ορίσατε.

0: Δώσε πόνο τώρα. Ορίστε. Έχεις όλο τον χρόνο. Έχεις όλο τον χρόνο πόνο. Να μας πεις. Και εγώ να φάω.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Έχει φέρει κάτι ωραίο κουλουράκια. Μαλακά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω
0: για
1: τώρα.
0: Μοιρά.
1: Θα γίνεις ακόμα πιο περιγραφικός. Τι θα κάνεις?
0: Με αυτό το αλμυρό θέλει κάτι να εννοήσει ο ποιητής.
1: Τι εννοεί?
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ήξερες εσύ ως άντρας τώρα?
0: Εδώ βήχει, πάμε παρακάτω.
1: Ότι υπάρχει
0: δεν
1: κάποιο
0: ξέρω τι
1: κόλπο των ανδρών για περισσότερο σεξ?
0: Εννοείται.
1: Ποιο είναι?
0: Τα μυστικά δεν λέγονται.
1: Μα εδώ τώρα έχω μία έρευνα, ένα θέμα μάλλον, που λέει ότι οι άντρες έχουν ένα κόλπο για να κάνουν περισσότερο σεξ.
0: Τουλάχιστον ένα κόλπο θα έχουν, ναι.
1: Και είναι ο Μόνς Μπέντιξεν που μιλάει, καθηγητής ψυχολογίας στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας. Όταν λέει οι άντρες συναντήθηκαν με κάποιες γυναίκες στα πλαίσια της μελέτης,
0: ηλικιακά,
1: η μισή,
0: τι μας
1: δεν
0: λέει,
1: αναφέρει ηλικίες, η μισή εκ των αρένων δήλωσαν ότι θα ήθελαν να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα. Ενώ οι περισσότερες γυναίκες δεν ενδιαφέρονταν. Βάλανε μαζί γυναίκες και άντρες, ρε παιδί μου. Και... Λοιπόν, ένας άντρας που δίνει την εντύπωση ότι

0: Θες να πεις.
1: Εδώ σου λέει ότι οι γυναίκες πραγματικά δεν είχαν διάθεση να κάνουν
0: πραγματικά.
1: Σεξ. Αυτή είναι η ψυχολόγοι κάναν τη μελέτη.
0: Εσύ που είσαι γυναίκα τώρα, πες μου εσύ, υπάρχει περίπτωση να σου αρέσει κάποιος και να μην κάνεις κάτι για να τον εξιτάρεις περισσότερο? Ή να μην του δώσεις λαβή, ας πούμε?
1: Ανάλογα στη φάση που θα είναι.
0: Λέω, σε αυτή τη φάση που είσαι.
1: Σε αυτή τη φάση που είμαι δεν θα με ενδιαφέρει κάποιος άλλος.
0: Δεν εννοώ στην παντρεμένη φάση. Εννοώ είσαι στη φάση που βλέπεις τον άλλον, ναι.
1: Είσαι ελεύθερη, λες... κυκλοφορείς ρε παιδί μου και συναντάς κάποιον.
0: Στη φάση εκείνη που ήσουν, τέλος πάντων, την παλιά, την ωραία
1: αν
0: φάση.
1: Αν μου αρέσει λες... κάποιος.
0: Αλλά δεν του δίνεις κατευθείαν. Τον πας γύρω-γύρω.
1: Δεν έχω κολλήματα.
0: Μα πες το έτσι.
1: Εάν κάποιος μου αρέσει,
0: ναι.
1: Μου αρέσει αυτό. Τέλος.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν είμαι από τα X αφήξεις γενικά. Λοιπόν,
0: θέλω να πω ότι πολλές γυναίκες το κάνουν αυτό και καλά για να κερδίσουν, να τους τραβήξουν τους άλλους. Δεν ξέρω αν τους τραβάνε τελικά. Με
1: εδώ η μελέτη αυτή λέει ότι οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα για να τους τσιγκλίσουν τους άντρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν την ωρεοπάθεια που μπορεί να έχουν. Λοιπόν, ο καθηγητής Leif Edward Ottesen Kenner από αυτό το τμήμα ψυχολογίας της Νορβηγίας, Νορβηγικού Πανεπιστημίου, λέει ότι πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να κρατήσουν την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν αυτή τη στρατηγική απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν την αίσθηση ότι αρέσω, ενώ οι άντρες παίζουν το αντίθετο παιχνίδι προκειμένου να καταφέρουν να ρίξουν κάποια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Τι
1: οπότε
0: να πω,
1: κορίτσια,
0: δεν ξέρω.
1: Όταν
0: με
1: βλέπετε,
0: λίγο, βέβαια,
1: όταν
0: το,
1: βλέπετε
0: κομμάτι...
1: το στυλ αυτό το αδιάφορο, μπορεί και να μην ισχύει.
0: Το λέει και το
1: να
0: τραγούδι.
1: Είναι τεχνική.
0: Ναι, το λέει και το τραγούδι.
1: Ναι, βρε καλό, το λέω το πάθος το παράφορο.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, βέβαια με μπέρδεσες λίγο προηγουμένως με το θέμα σου. Έτσι. Γιατί με ρώτησες αν μπορούν οι άντρες, αν έχουν τρόπο να κρατάνε τεχνική... περισσότερο το σεξ από ό,τι καταλάβω.
1: Είναι η τεχνική των αντρών για να κάνουν περισσότερο σεξ. Ναι. Να το παίζουν αδιάφοροι γι' αυτό.
0: Εντάξει, κατάλαβες,
1: έχουν περισσότερες επιτυχίες. Όχι,
0: νόμιζα στο κρεβάτι διάρκεια.
1: Όχι, όχι, όχι. Να. Είναι η πρακτική που έχουν, η τεχνική που εφαρμόζουν όταν κυκλοφορούν εκεί έξω, προκειμένου να έχουν περισσότερες επιτυχίες.
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό. Όταν θέλω κάτι, το λέω. Και εκτιμώ και όταν η άλλη θέλει κάτι να το λέει αμέσως και να μην παίζει, γιατί δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, γενικότερα, ίσως να έχω εκτιμήσει γυναίκες που το λένε κατευθείαν ή το δείχνουν κατευθείαν σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ τελευταίο ημίωρο, Πέμπτης, εξωπέμπτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε το πώς, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ τελευταίο ημίωρο, 5η 16 Ιουλίου, καλωσορίσατε και καλές διακοπές σε εσάς που ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
2: Από αυτά που κυκλοφορούν στον τοίχο, είναι ένα ζευγάρι, έτσι καταλαβαίνεις, βενετσιάνικο το στυλ, και λέει ο άντρας στη γυναίκα, μωρό μου, άντε πάλι. Αν ήμασταν κάθε μέρα, όλη μέρα μαζί, αν κοιμόμασταν μαζί, αν ξυπνούσαμε μαζί, αν τρώγαμε μαζί, αν κάναμε τις δουλειές μαζί, τι θα ήμασταν? Και ρωτάει η γυναίκα, φαντάρι?
1: Παλιό είναι αυτό, ναι, αλλά καλό.
2: Πετυχημένο.
1: Ναι.
2: Και επειδή ξέρω επίσης, θα σου μεταφέρω πάλι κάτι από τον τοίχο, επειδή ξέρω τις επιχειρηματικές σου ανησυχίες, ναι, κυκλοφορεί έτσι μια ιδέα να βγάλουμε παγωτό με γεύση Ζάναξ και Λεξοτανίλ να ξεσκιστούμε στο χρήμα. Είδες, επιχειρηματικός, ναι, σχεδιασμός. Επειδή ψάχνεσαι και θέλεις κάτι να φτιάξεις.
1: Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να χωρίσεις κάποιον, ναι, γιατί η μαμά του λέει ότι μαδάς πολύ?
2: Έλα μου.
1: Δεν ξέρω, έτσι διαβάζω εδώ. Λέει, χώρισα κάποιον γιατί η μάνα του δεν ήθελε τα μακριά μου μαλλιά και του έλεγε συνέχεια να τα κόψω επειδή μαδάω σε όλο το σπίτι.
2: Και αυτός τι της έλεγε?
1: Δεν λέει.
2: Μάλλον εκεί ήταν το πρόβλημα, όχι στο τι έλεγε η πεθερά, αλλά στο τι έλεγε αυτός.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιατί αν αυτός έλεγε, ναι μαμάκα μου έχεις δίκιο, και πήγαινε και της έλεγε, πρέπει να κουρευτείς γιατί η μαμά μου λέει αυτό. Εντάξει.
1: Α, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι.
2: Απαπα. Ναι, όχι, για είπαμε. Ναι, οι πεθερές, και το βλέπω να μου έρχεται, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε και βάζω μέσα.
1: Αχ, ευτυχώς, εγώ
2: μόνο
1: δεν
2: για σημαντικούς
1: πλέον
2: λόγους.
1: Ναι.
2: Μόνο.
1: Ναι. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να χωρίσεις κάποια η οποία στο πρώτο ραντεβού σε ρώτησε τα πάντα τα οικονομικά σου. Έτσι δεν είναι?
2: Τι πράγμα.
1: Τι δουλειά κάνεις, πόσα λεφτά έχεις, τι σπίτι έχεις. Όλα σε πρώτο ραντεβού, πώς το βλέπεις? Τη χώρισα, λέει, γιατί δεν μπορούσα.
2: Τρομακτικό λίγο.
1: Να μου ζητάει το εψιλον, ε9 δεν είναι αυτό?
2: Πάντως εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι
1: είχε δίκιο,
2: μου έχει,
1: πέρα,
2: όχι.
1: Σου έχει τύχει.
2: Μου έχει δώσει σαν συμβουλή εντός εισαγωγικών μια πολύ παλιά καραβάνα.
1: Ναι.
2: Η οποία δεν μπορώ να πω τι επάγγελμα έκανε, αλλά μπορείτε να φανταστείτε. Ότι πριν πέσει στο κρεβάτι, λέει, με τον άλλον, πρέπει να ξέρει το ε9 του. Και όταν γύρισα και της είπα, όταν εγώ γύρισα και της είπα, ότι, τέλος πάντων το όνομά της, εγώ δεν μπορώ έτσι, της λέω, είμαι συναισθηματικός τύπος, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζουν αυτά. Γύρισε και μου είπε, δεν θα πας ποτέ μπροστά. Η συγκεκριμένη είχε 2 διαμερίσματα δικά της και ένα εξοχικό.
1: Πήγε μπροστά, δηλαδή.
2: Πήγε μπροστά οικονομικά.
1: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν ερώτησα ποτέ στη ζωή μου, πραγματικά.
2: Παρομοίως.
1: Και στο μηδέν, δηλαδή, να είναι ο άλλος. Η άλλη, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση.
2: Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει το αν ο άλλος είναι ή όχι στο μηδέν. Με νοιάζει το τι κάνει γι' αυτό. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο μηδέν,
1: ναι,
2: και έχει αφαιθεί στο να είναι στο μηδέν.
1: Ναι, και προχωράει
2: αυτό
1: και είναι στο
2: μηδέν.
1: Ναι.
2: Αυτό θα με ενοχλήσει. Αν δεις κάποιον όμως που είναι στο μηδέν και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αλλάξει την κατάστασή του.
1: Να πάει στο 0,1.
2: Ό,τι μπορεί.
1: Ναι, ό,τι μπορεί.
2: Εκεί εννοείται ότι γίνεσαι συμπαραστάτης.
1: Καλά, ναι, βέβαια.

0: Διαβάζουμε κατά καιρούς διάφορες κινήσεις που γίνονται γιατί για να πάνε να καθαρίσουν τις θάλασσες, uh-huh. όχι απ' έξω όμως,
1: όχι, μέσα στο βυθό. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μια τελευταία κίνηση που έγινε στην Αθήνα όμως, uh-huh. όχι εδώ, και αναλαμβάνουν κάποιες εταιρείες ιδιωτικά τέλος πάντων uh-huh. να καθαρίσουν στο ΕΔΕΜ του Παλαιού Φαλήρου. Uh-huh. Πόσα βγάλανε?
1: Τόνους.
0: Ναι, πόσους τόνους βγάλανε με σκουπίδια, τα οποία το 75% είναι ανακυκλώσιμα. Εν τω μεταξύ, εκεί είναι που έχει και... πώς το λένε? Εκεί βγαίνουν και λίμματα. Έχει ποτάμι και γίνονται λίμματα εκεί. Έτσι, με τις υγείες σας.
1: 4 τόνους.
0: 11.
1: Αλήθεια.
0: Σε μια μέρα. 11 τόνους. Πω. Έτσι. Τι πω.
1: Τραγικό.
0: 11 τόνους. Το πρόγραμμα είναι το We See More. Mm-hmm. Έτσι. Και πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάλαιρο τις προηγούμενες μέρες, mm-hmm. σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο περίπου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή μόνο σε μία ακτή ουσιαστικά. 11 τόνους σκουπίδια.
1: Μιλάμε για πολύ πράγμα, έτσι.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, εκεί κάπου κοντά κολυμπάνε ο κόσμος. Έτσι,
1: και παιδάκια.
0: Γιατί τα παιδάκια τι είναι, για τα παιδάκια πάνε οι μισοί.
1: Είναι και πιο ευάλωτα, ναι.
0: Γι' αυτό βουτάνε. Είναι εμβολιασμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να μην παθαίνουν τίποτα μετά. Mm-hmm. Δεν είναι τεράστιο νούμερο.
1: Είναι. Είναι.
0: Και φαντάσου εντωμεταξύ ότι γίνονται συχνοί καθαρισμοί. Συχνοί, δηλαδή έχουν ξαναγίνει καθαρισμοί. Δηλαδή αυτοί οι 11 τόνοι δεν είναι πριν από 20-30 χρόνια. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Εκτός ναι. και αν κάνανε, ξέρω εγώ, βρήκαν ένα μέρος το οποίο δεν είχε καθαριστεί και κάνανε τώρα τον καθαρισμό. Είναι απίστευτο όμως, απίστευτο.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι απλά.
0: Έτσι
1: μου
0: τελειώνουμε, φεύγουμε. Εδώ από το στούντιο αποχωρούμε, ησύχως.
1: Ησύχως κιόλας.
0: Ησύχως για να επιστρέψουμε αύριο. Όλες οι απορίες στο Messenger, εννοείται.
1: Εννοείται, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Έτσι, ό,τι διαβάσαμε είναι στο ίντερνετ δηλαδή. Έτσι, και από ιατρικά site, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος, Μάσκα Τραμάδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες, Παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας.
1: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα πούμε. Πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα.
0: Bye.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου summer campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, σε βλέπω, δεν κρατιέσαι τώρα.
2: Δεν κρατιέμαι τώρα, τι να λέμε.
1: Εντάξει, η Πέμπτη είναι η μέρα σου, το έχουμε πει.
2: Κάθε φορά.
1: Όμως να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα ότι και οι υπόλοιπες μέρες κάτι λένε.
2: Εκεί εσύ με την Τετάρτη, έχεις θέμα.
1: Και η Παρασκευή καλή είναι.
2: Α.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. 2 ώρες και σήμερα για πέμπτη ημέρα προ της Παρασκευής. Που αυτό για πολλές και πολλούς σημαίνει ότι η αυριανή μέρα είναι το ξεκίνημα των διακοπών.
2: Τι λεκτικό σχήμα είναι αυτό, τέλειο.
1: Λοιπόν, είστε στο να φτιάξουμε βαλίτσα που λέμε.
2: Κανονικά.
1: Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εμείς όμως είμαστε εδώ με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Βεβαίως, με Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή. Βασιλεία Πέτρου να μας ανέχετε στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Έτσι.
1: Φύγαμε.

0: Καλά θα κάνουν να γίνουν εξωγήινοι, να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε και να μας γράφουν που λένε.
1: Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με Μαναφούκι τώρα.
0: Για πες.
1: Η Σελένα Γκόμες.
0: Έλα.
1: Και η Κάιλι.
0: Έλα.
1: Η γνωστή.
0: Ναι.
1: Τζένερ. Δεν συμπαθιούνται καθόλου.
0: Ναι.
1: Έλα όμως που ο Τίμωθη Σαλαμέ, που είναι ο φίλος της Κάιλι.
0: Παιδί της οικογένειας πλέον. Σόγαμπρος που λένε.
1: Συνεργάζεται με τη Σελένα Γκόμες και δίνουν τη φωνή τους.
0: Ναι.
1: Σε ένα project για παιδιά προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Και δανείζουν τις φωνές τους στην παραγωγή Not Alone, η οποία είναι animated, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα συνδυασμός και ρομαντισμού και χιούμορ και έχει και εξωγήινες ανατροπές.
0: Μάλιστα.
1: Η ταινία προέρχεται από μια εταιρεία η οποία έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες όπως το Despicable Me, το Super Mario Bros. Movie και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 27.
0: Μάλιστα, να την περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μαναφούκι. Σχετικά με αυτή την ταινία, η Κάιλι Τζένερ έκανε μια ανάρτηση και είπε: δεν ξέρω αν θα πάω να τη δω, παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει,
1: δεν πειράζει. Να έχουμε να λέμε και εμείς οι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, μπράβο. Εμείς όμως έχουμε να πούμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Όχι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά, δηλαδή.
1: Για εκείνους.
0: Έτσι, μπράβο. Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν. Ποια είναι τα benefits? Ούτε λίγα θα έλεγα, γιατί προσφέρουν up-to-date ακαδημιακό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ πάρα πολύ, διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και εξασφαλίζει κανείς προνομιακά δίδακτρα στις ανώτερες σχολές Α, είτε καλώντας το 210-5279-500
0: ή στο 210-41-2714
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Λοιπόν, θα σου πω τον εφιάλτη το δικό μου ένα καλοκαίρι, όπου τέλος πάντων είχαμε πάει Αύγουστο για παραθέρηση σε ένα μέρος κοντά στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Είπα λοιπόν κι εγώ μια μέρα το πρωί να πάω να δω τι γίνεται.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι. Μπαίνω μέσα.
1: Ναι.
0: Ανοίγω τη βεραντόπορτα.
1: Οχ.
0: Ήτανε μέσα στο σκατό με τα συγχωρήσεως. Χωρίς πλάκα.
1: Για τα πετούμενα μου.
0: Ανακαθάριζα με το λάστιχο.
1: Α, πα, πα.
0: Από το πρωί.
1: Ναι.
0: Μέχρι το βράδυ. Τι τείχους, τι μάρμαρα, τι κάγκελα. Όλα τα περιστέρια της γειτονιάς.
1: Είχανε πάρει η γραμμή, ναι, ότι λείπεται.
0: Εκεί, ο απόπατος, παιδιά, εκεί. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα. Και ένας τύπος, μπράβο του, μαγκιά του, αυτός θα οικονομήσει.
1: Ναι, κανονικά,
0: θα
1: να τον βγάλει παραγωγή.
0: Θα οικονομήσει τρελά, παιδιά, γιατί ανέβασε στο Reddit το νεροπίστολο που διώχνει τα περιστέρια.
1: Τέλειο. Mm. Αρκεί λοιπόν να περνάς από κάτω, βέβαια.
0: Τέλος πάντων, το έχει κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πραγματάκι. Έχει μια κάμερα USB. Εντοπίζει το περιστέρι.
1: Ναι.
0: Το οποίο πλησιάζει, έτσι.
1: Και του ρίχνει νερό.
0: Το νευρονικό δίκτυο, λέει, το αναγνωρίζει και σερβοκινητήρες στρέφουν το νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας στο στόχο.
1: Α, δεν το κάνεις εσύ δηλαδή?
0: Όχι, καλέ, το στείνεις εκεί.
1: Να σου με το νεροπίστολο, το στείνεις και παίζει μόνο,
0: ναι,
1: του.
0: Ρε, φίλε.
1: Τέλειο, τέλειο. Και πας διακοπές χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψεις.
0: Έτσι, μπράβο. Γυρίζεις και βρίσκεις την περάντα μέσα στο σκατό.
1: Έτσι, νεράκι μόνο.
0: Αυτός θα οικονομήσει, το ξαναλέω.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 6:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι, όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους και ό,τι συνδέεται μαζί τους, εγώ έχω μια ευαισθησία.
1: Έλατε. Λοιπόν, βγαίνει σε δημοπρασία ένα αυτοκίνητο πραγματικά με ιστορία. Είναι η Ferrari του Eric Clapton, μια Ferrari 275 GTB4 του 1966.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σπάνιο, όχι μόνο γιατί ούτως ή άλλως είναι σπάνιο αυτοκίνητο αυτό, αλλά και γιατί η ιστορία αυτού του αυτοκίνητου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία 60 χρόνια έχει περάσει πολλά χέρια πριν καταλήξει τον Clapton, δεν το πήρε καινούριο. Mm-hmm. Έχει πάρει μέρος σε αγώνες, το έχουν χρησιμοποιήσει άνθρωποι με τεράστια περιουσία, mm-hmm. και έχει καταλήξει στα χέρια του Eric Clapton τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος το καταχάρηκε, του άλλαξε κινητήρε, του άλλαξε τα φώτα γενικά, και τώρα που το καταχάρηκε,
0: το πουλάει.
1: Το πουλάει να το χαρεί και κανένας άλλος.
0: Για πόσο το παρακαλώ, έχουμε τιμή.
1: Σιγά μην μας πούνε και την τιμή, αφού είναι δημοπρασία. Όσο πάει, θα τα πάρει.
0: Θα πάει.
1: Έτσι είναι.

0: Παιδιά, αν νομίζετε ότι το air condition τώρα το καλοκαίρι φουσκώνει τον λογαριασμό του ρεύματος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
1: Όχι.
0: Πλανάστε πλάνη νύχτα, διότι και χειμώνα και καλοκαίρι η συσκευή η οποία φορτώνει το λογαριασμό, ποια είναι αγάπη μου?
1: Ο φούρνος.
0: Ο φούρνος ακριβώς, ο οποίος μπορεί λέει να κυμανθεί περίπου 40 έως 90 κιλοβατόρες.
1: Πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια που να το μειώσεις και καλό θα κάνεις.
1: Για πες.
0: Ναι, ένα είναι να ψήνεις ένα περισσότερο από ένα φαγητά.
1: Ναι, ένα φαγητό, ένα κέικ.
0: Ναι, βέβαια θα μου πεις ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω, ιδίως στο φούρνο με τον αέρα, για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αλλά δεν πας
1: αλλά
0: το
1: δεν
0: διπλάσιο.
1: Το κλείνεις όμως, βέβαια.
0: Έτσι. Μην ανοίγετε, παιδιά, συχνά αυτό το έχω.
1: Όχι, αυτό το κάνω κι εγώ.
0: Την πόρτα του φούρνου, γιατί πέφτει η θερμοκρασία και
1: ακριβώς.
0: Μετά άντε ξαναμάνα πάλι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το εξής. Αν, ας πούμε, θέλεις να ψήσεις κάτι για μισή ώρα,
1: ναι.
0: Στα 20 λεπτά
1: το κλείνεις,
0: συνεχίζει το ψήσιμο.
1: Και εγώ το κάνω αυτό, αρκεί να μην έχεις ανοίξει την πόρτα, ξαναλέω.
0: Πρέπει να ξέρεις, παιδί μου.
1: Έτσι, αυτά είναι τώρα.
0: Για να γίνεις οτιδήποτε ή να έχεις οικονομία ή να πας καλά στη ζωή σου, πρέπει να ξέρεις.
1: Ακόμα και για την προπόνηση πρέπει να ξέρεις.
0: Για προπονητική και αθλητικά επαγγέλματα, παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για σχολές, ανώτερες σχολές Α.
1: Και για 7+1 top αθλήματα, παιδιά, από ποδόσφαιρο μέχρι αερόμπιξ.
0: Έτσι. 2-10-52-79-500, 2-10-96-40-117 ή
1: ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Άσχε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο το κορίτσι μας.
2: Έτσι, λίγο να μας χελασπώσει.
1: Βασιλεία Πέτρου, σ' ακούμε.
0: Η είδηση έρχεται από το Έθνος. Σήμα κινδύνου για το μέλλον των σημαντικότερων παραλίων οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα εκπέμπουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η εκτεταμένη δράση καταγραφής και αξιολόγησης των βασικών παραλίων οτοκίας της Καρέτα-Καρέτα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή, μιας κοινής πρωτοβουλίας 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων με στόχο την προστασία των πιο σημαντικών ειδών της ελληνικής πανίδας την περίοδο 2024-2025. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι περισσότερες παραλίες όπου αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο πλέγμα κινδύνων από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, τη φωτορύπανση, τα όμπρελο καθίσματα, την ανθρώπινη παρουσία κατά τις νυχτερινές ώρες, έως και τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα απορρίμματα και τις εκτεταμένες υποδομές που αλλοιώνουν σταδιακά τους φυσικούς βιοτόπους του είδους. Από το σύνολο των παραλίων που αξιολογήθηκαν, μόλις το 12% αξιολογήθηκε ως καλής κατάστασης. Με βάση τα ευρήματα, οι δύο οργανώσεις WWF Ελλάς και Αρχέλων ζητούν την άμεση εφαρμογή ενός πλέγματος μέτρων προστασίας. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου Summer Campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
12: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
13: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
14: Coffee Press.
13: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σήμερα.
1: Όχι, την καλύτερη μου.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα, έτσι.
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Γινόντουσαν και τέτοια.
1: Γινόντουσαν, λέει. Άχω τώρα από το πουθενά, έτσι. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1994, δολοφονείται από αγνώστους ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέ Κολομπάρ. Εσκομπάρ.
0: Εσκομπάρ.
1: Ναι. Γιατί τώρα, γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, επειδή ήταν αμυντικός, στο παγκόσμιο κύπελλο τον ΗΠΑ που είχε γίνει τότε.
0: Και τι φταίει το παιδί.
1: Σε πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει κάποιος και σε πυροβολή γιατί δεν έπαιξε. Συγνώμη. Εγώ σου λέω δεν έπαιξε καλά.
0: Συγγνώμη, αποτυχία μιας ομάδας ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Μα παρακαλώ.
0: Έτσι δεν είναι. Και γενικότερα, ας πούμε, ο αθλητισμός θέλει ανθρώπους που ξέρουν από προπονητική.
1: Αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚ Α, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπιξ και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή
0: www.iekalfa.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Άντε, λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό.
1: Θα είναι και νόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει, ναι, αρακά με αυγό βγαστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι.
1: Και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω. Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
2: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή.
9: Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σιγά τώρα και τι μας είπε. Αυτή και άλλα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο.
1: Καλά, η συγκεκριμένη έχει κάνει το Αμερική, η Ελλάδα πατήσια κολιάτσου, έτσι. Διότι η Goldie Hawn, για αυτήν μιλάμε.
0: Και έχει και σοβαρό άντρα, Όχι, σε παρακαλώ.
1: Ο Κέρτ Ράσελ είναι μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και εκείνη και ο Κέρτ Ράσελ και η κόρη της και ο γιος της πάρα πολύ συχνά έρχονται στη Σκιάθο. Νομίζω ότι έχουν και σπίτι εκεί.
0: Ναι, έχουν.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν η ηθοποιός ήρθε με όλα τα αγόρια, τα εγγόνια της.
0: Μπράβο.
1: Κοντζάμ παιδιά.
0: Μπράβο της.
1: Και ανέβασε φυσικά στο TikTok, στο Instagram, συγγνώμη, μια ανάρτηση που ήταν σε μια ταβέρνα και τους φωτογραφίσαν μια φωτογραφία όλοι μαζί και έγραφε «Εγώ και τα αγόρια μου και ο Κέρτ μέσα, παράδεισος η Ελλάδα», είπε.
0: Εντάξει, Γκόλντι μου, τι να κάνουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Έχεις γίνει και εσύ δικιά μας, thank you.

0: Λέμε το ένα, λέμε τα άλλο, αλλά μην ξεχνάμε και τα πολύ χρήσιμα, έτσι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που είναι η ΣΑΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο.
0: Και βεβαίως
1: δυνατότητα διεθνώς πιστοποίησης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 210-52-79-500 για Αθήνα, τηλεφωνείτε, πληροφορίες, εγγραφή κτλ.
1: 210-96-40-117
0: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr τα μαθαίνετε όλα. Λοιπόν, την Λαντόνα Έντρια Γκέινς την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτή λοιπόν το 1973,
1: ναι,
0: παντρεύτηκε έναν αυστριακό ηθοποιό, τον Χέλμουτ Σόμερ,
1: ναι,
0: και έκανε το επώνυμο του δικό της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η Ντόνα Σάμερ, αγάπη μου.
1: Η Ντόνα Σάμερ.
0: Ναι, και αν μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα τραγούδι που από τότε που βρέθηκε νούμερο 1 τον Ιούνιο του 1979,
1: ναι,
0: και που είναι ένας δίσκο ύμνος με σεξουαλικές επιθυμίες, πρόσεξε.
1: Γιατί δεν έχουμε εμείς σεξουαλικές επιθυμίες το καλοκαίρι?
0: Λοιπόν, είναι το Hot Stuff, έτσι.
1: Ωραία τραγουδάρα.
0: Sorry, αλλά πρόσεξε, εδώ παίζει την κιθάρα σε αυτό το gig rock που ακούγεται μέσα,
1: ναι,
0: μαζί με την disco rhythm, έτσι, ένας υπέροχος πραγματικά μουσικός. Είναι πραγματικά ο μουσικός, ο κιθαρίστας των Steely Dan και των Doobie Brothers, ο Jeff Baxter. Φοβερός.
1: Παίζει κιθάρα ο Jeff Baxter στο Hot
0: Stuff. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, εσείως τελειώνουμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα μόνο όμως.
0: Έτσι. Πέρασαν 2 ώρες, παιδιά, και για σήμερα Πέμπτη, με το 2 στην τιμή του 1, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στη σοβαρότητα.
0: Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου Summer Campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
10: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
11: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου summer campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια. Σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 2592062472.
19: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
20: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
21: Coffee Press.
20: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
21: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
20: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
21: Coffee Press.
20: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
22: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
23: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
24: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
25: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
26: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
27: Ακούστε μας ζωντανά
26: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
27: από το ePavla Radio,
26: από το live24.gr.
27: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

Ελλάδα News 102,8. Let me talk to you.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
17: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Καβάλα News
19: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
18: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στη Χαλκιδική, η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σφοδρή σύγκρουση βιτιοφόρου οχήματος και του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στο τμήμα τροχιάς Πολύγυρου. Στο νοσοκομείο Καβάλας κατέληξε σε κατάσταση μέθης μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα ελληνικής καταγωγής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και μια υπάλληλο, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιναν ποτά στην ανήλικη και σε δύο ακόμη φίλες της. Στην τελική ευθεία για την Ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Έως τη Δευτέρα, οι γενικοί και οι ειδικοί εισηγητές και αγορητές επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις γραπτές τους εισηγήσεις. Η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος θα παραδοθεί στον Πρόεδρο της Βουλής. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ανάσα δροσιά στη χώρα μας από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, το παρατεταμένο κύμα ζέστης υποχωρεί σταδιακά μετά τη Δευτέρα. Μια εκτεταμένη ψυχρή αέρια μάζα ξεκινά από τη Σκανδιναβία και κατηφορίζει προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Από την Τρίτη και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Επιστρέφουμε σε φυσιολογικές για την εποχή συνθήκες, με πιο δροσερές νύχτες και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Κόμματος στις εκλογές που θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Βόλες κατά της Δημοτικής Αρχής Θάσου εξαπολύει λαϊκή συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει αθέτηση υποσχέσεων για τον κυκλικό κόμβο στις Μαριές. Την κατηγορεί επίσης για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη δημιουργία παράπλευρης οδού. Αντιδράσεις υπάρχουν και για τα έργα της διάθεσης Καλά Καλλιράχης. Η λαϊκή συσπήρωση τονίζει πως τα έργα γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τουριστική περίοδος. Τέλος, ασκεί σκληρή κριτική και για την οικονομική πολιτική του Δήμου. Εστιάζει στις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού αλλά και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου, θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή, που σε άλλη μια επική ανατροπή επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας, και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920-62472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη welcome μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 69-85-870-059 για τα γραπτά μηνύματα, επιμένω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, λοιπόν, τα κόμματα βλέπουμε κάθε μέρα έχουν πλέον για τα καλά μπει σε θέση μάχης για τις εκλογές, πρόωρες ή μη, σύμφωνα με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό χθες. Οι εκλογές θα γίνουν το 27 την Άνοιξη. Δεν φαίνεται ότι το πιστεύει και κανείς αυτό το πράγμα, με όλες τις ενδείξεις ότι πάμε σε εκλογές την Άνοιξη. Πάντως, για να λέμε και την αλήθεια, αλήθεια λέμε, αλλά για να το πιάνουμε στην σωστή του διάσταση, υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στην κυβέρνηση και στο στενό επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη που του προτείνουν να πάει τώρα σε εκλογές άμεσα, το φθινόπωρο. Ο ίδιος δηλώνει ότι θα εξαντλήσει όσο την συνταγματική του προθεσμία και θα πάει σε εκλογές το 27. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ένας πρωθυπουργός, για να είμαστε τώρα και για να μην κάνουμε την πυθία, που είναι ήδη δεύτερη θητεία, νόμος είναι αυτό. Πάει σε εκλογές όταν κρίνει ότι μπορεί να τις κερδίσει. Αν βλέπει ότι τα δείγματα δεν του το επιτρέπουν, το πιθανότερο είναι να εξαντλήσει τη θητεία, μήπως καταφέρει να γυρίσει το κλίμα. Αυτή τη στιγμή όλα δεν δείχνουν ότι τα χαρτιά που έχει παίξει μέχρι τώρα η κυβέρνηση για να γυρίσει τουλάχιστον δημοσκοπικά το κλίμα δεν φαίνεται να του βγαίνουν. Δηλαδή δεν είναι ενθαρρυντικά όλα τα στοιχεία και με δεδομένα τα που είναι στο τραπέζι, που είναι η έλευση του Σαμαρά που θα κάνει κόμμα, τον περιμένει όπου το ίδιος αναγγείλει εκλογές, ο Σαμαράς θα βγει με κόμμα. Και βεβαίως υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο κυοφορείται και φαίνεται ότι μάλλον είναι και αυτό σοβαρό. Δεν αποκλείεται να έχουμε ξανά, το πιθανότερο είναι δηλαδή, ότι θα έχουμε ξανά ακροδεξιό κόμμα. Ο Κασιδιάρης κάτι μαγειρεύει για να κατέβει. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά στο τραπέζι. Πάντως φαίνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία ότι αυτές οι εκλογές δεν θα είναι ήρεμες εκλογές. Όλα τα κόμματα ετοιμάζονται για πολύ σκληρή αντιπαράθεση και θα έλεγα και με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα και το κλίμα το οποίο προετοιμάζουν για να αντιμετωπίσουν. Το σύστημα πάντως γενικότερα είναι καλά οργανωμένο, δηλαδή τι είδαμε, είδαμε το μπαράζ δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν με κάθε τρόπο την κυβέρνηση να κινείται πέριξ του 30% με εκτίμηση, δεν έχει σημασία την αίσθηση που δημιουργούν. Υπάρχει ο μηχανισμός ο κρατικός με όλα του τα γρανάζια τα οποία προσπαθεί να δείξει ότι είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Έχει ετοιμαστεί ένα πακέτο το οποίο θα το δούμε το Σεπτέμβρη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει ετοιμαστεί το πακέτο αυτό το οποίο θα δοθεί ή τουλάχιστον θα εξαγγελθεί. Τώρα το αν θα δοθεί είναι ένα άλλο ζήτημα, με ποιο τρόπο θα δοθεί και όλα αυτά.
Αυτό σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα η Ελλάς, κάνει κινήσεις για να μπορέσει, έχοντας αποκτήσει μια δυναμική δεύτερου κόμματος, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, και προσπαθεί εφαρμόζοντας και νέες τεχνολογίες και πειράματα τα οποία θα έλεγα ότι παλιότερα από τη θέση του Προέδρου του κόμματος τα είχε, του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας τα είχε απορρίψει, δηλαδή αυτά τα διαδικτυακές συναντήσεις και τα διαδικτυακά καλέσματα για να μιλήσει με τα μέλη και λοιπά, κάποτε τα θεωρούσε τα αντιμετώπιζε με διαφορετικό τρόπο, τώρα τα επικαλείται, ετοιμάζεται πάντως και οργανώνεται ευρύτερα. Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα θέμα που πάντα είναι ανοιχτό, ότι δεν έχει καταφέρει να πετύχει μια καθαρή περπατησιά σε αυτή την ιστορία, δηλαδή ο διχασμός που έχει, ο βαθύς διχασμός που έχει το ΠΑΣΟΚ, εσωτερικά εννοώ, φαίνεται με κάθε ευκαιρία. Εγώ επιμένω και πιστεύω ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να είναι τίποτα το λαμπερό, δεν είναι θέμα ηγεσίας, είναι θέμα γραμμής. Δηλαδή μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει, αν θέλετε τώρα όπως τα θέλει ο καθένας, τα μειονεκτήματα τα οποία έχει, εντάξει, αυτό είναι η ηγετική του εικόνα, έχει κάποια ζητήματα τα οποία όμως δεν είναι αυτά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να λύσει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ταυτότητά του, με το τι είναι. Πρόγραμμα έχει. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία εν πάση περιπτώσει τα έχει απαντήσει το ΠΑΣΟΚ και τα οργανωμένα. Αλλά δεν κατάφερε επικοινωνιακά να τα κοινωνήσει, να τα επικοινωνήσει ας πούμε στους πολίτες, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούνε κατά τη γνώμη μου. Γιατί για παράδειγμα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ας πιάσουμε για παράδειγμα το θέμα της παιδείας και του άρθρου 16 που συζητιέται και που θα μπει στην συνταγματική αναθεώρηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ξεκάθαρη θέση αν είναι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μάλλον έχει, κάποιοι έχουν ξεκάθαρη θέση και κάποιοι άλλοι δεν είναι με τα ιδιωτικά, θέλουν το δημόσιο πανεπιστήμιο να είναι κυρίαρχο. Όλο αυτό φαίνεται και στις τοποθετήσεις των στελεχών. Τώρα εγώ θα ήθελα επίσης, δεν μπορώ να το μη σχολιάσω, το γεγονός ότι αυτά που συμβαίνουν πλέον, να πιάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο και αυτό προσπαθεί να ορθοποδήσει, να ανασυγκροτηθεί μετά από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες που έχει υποστεί και προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί. Αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω κάποια πράγματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία και τα οποία για τον κόσμο είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα τα οποία διότι να προκαλούν. Από τη μία, η στάση στελεχών, δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένα στελέχη τώρα, δείχνουν

3 την επόμενη μέρα, 3 την μεθεπόμενη, 5 την άλλη, δηλαδή φεύγουν. Δεν μπορώ να, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να μείνει κάποιος σε κάτι που δεν πιστεύει ότι τον εκφράζει, αλλά αυτές οι ανεξαρτητοποιήσεις, οι οποίες μυρίζουν κάτι άλλο, δηλαδή θέλεις να φύγεις από ένα κόμμα το οποίο δεν σου κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί θεωρείς ότι άλλαξε κατεύθυνση, άλλαξε πορεία, άλλαξε αυτό, ενώ εσύ παραμένεις κάτι άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Πας στην Ακρούλα, παραδίδεις τη θέση σου και τη βουλευτική σου έδρα και κάνεις αυτό που πιστεύεις. Δεν είναι κάτι τρομερό. Αυτό το πράγμα κατά κόρον το έχει κατακεραυνώσει, ας πούμε, ο χώρος της αριστεράς για παρόμοια φαινόμενα που συνέβαιναν σε άλλους κατά το παρελθόν και σε άλλους τους οποίους και πρόσφατα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το παιχνιδάκι. Ένα αυτό. Δεύτερον, αποφασίζει, γίνεται αυτό που γίνεται σε σχέση με την υπόθεση της ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και γίνεται λοιπόν μια συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα, στην εναπομείνουσα κοινοβουλευτική ομάδα, για να συζητηθεί το θέμα της επαναφοράς σε αυτήν του Παύλου Πολάκη. Εγώ το θεωρώ τουλάχιστον unfair το γεγονός ότι βγαίνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για τον Σωκράτη Φάμελο, και τοποθετείται με μικρότητα, θα έλεγα, γιατί εντάξει, για αυτό το γεγονός είναι απαράδεκτο από μόνο του. Όπως επίσης είναι, για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ κακό για την εικόνα του πληγωμένου, του τραυματισμένου ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να αερίζουν με τον ένα ή άλλο τρόπο τα στελέχη του για το ποιος θα είναι επικεφαλής στο κόμμα την επόμενη μέρα, σε ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή παλεύει για να σταθεί στα πόδια του. Ξέρεις κάτι, δεν θα μείνω στο τι είπε ο Παύλος, το τι είπε η Ρένα του, τι είπε ο Νίκος, το όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω τα καταλαβαίνουν, αλλά θα πω το εξής, ότι ο ηγέτης δεν φτιάχνεται ούτε μέσα από τις καμάρες, ούτε μέσα από τις παρέες, ούτε μέσα από το ποιος μιλάει και φωνάζει περισσότερα. Τον ηγέτη ενός κόμματος, μικρού ή μεγάλου, δεν έχει σημασία, τον κρίνει και τον αξιολογεί και τον αναδεικνύει οι πολίτες, η κοινωνία, το σώμα, μικρό ή μεγάλο. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που ήταν παλιότερα εννοώ και όχι ο σημερινός, κατέβηκε στις εκλογές του 2009 με 11 αρχηγούς. Όσοι το θυμούνται, πρέπει να τους το θυμίσω πάλι. Με 11 αρχηγούς. Δηλαδή κάθε τάση είχε και τον αρχηγό της. Εν τέλει, μέσα από αυτούς τους 11 αρχηγούς που καθένας είχε το λόγο του, επικράτησε, γιατί κάποιοι το έκριναν αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι οι άλλοι 10, αμφιβάλλω αν το θυμάται σήμερα ακόμα και ο απλός ΣΥΡΙΖΕΟΣ ή η ελληνική κοινωνία, πολιτική σκηνή, ότι υπήρχαν αυτά τα στοιχεία. Επικράτησε και έγινε αρχηγός. Ποιος το αποφάσισε αυτό το πράγμα? Οι πολίτες. Δεν ήτανε θέμα παρέας, ήτανε 11 τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε κατέβει με εκλογικό ψηφοδέλτιο με 11 αρχηγούς. Έτσι, για να το θυμόμαστε. Εδώ λοιπόν πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία και να σταματήσουν αυτά τα οποία ακούγονται είτε από τους κύκλους είτε από τα τετράγωνα του καθενός. Γι' αυτό λέω, δεν θα μιλήσω για κανέναν, καταλαβαίνουν οι πάντες, και να μιλήσουν για αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το επίδικο. Υπάρχουν κάποιοι, λίγοι ή πολλοί, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, πάντως είναι

0: που θέλουν να κρατήσουν και να ξαναοργανωθεί το κόμμα τους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ας το σεβαστούνε πρωτίστως αυτοί που είναι οι ηγέτες, τα προβεβλημένα στελέχη που έχουν και τις δυνατότητες να μπορούν να ελέγξουν ή να χειραγωγήσουν ή να παρέμβουν. Ας καταλάβουν όλοι ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι αν το μαγαζί θα παραμείνει, να το πω έτσι με τρέχουσα γλώσσα, εάν θα παραμείνει και αν μέσα σε αυτό το μαγαζί θα μπουν πελάτες. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να ξανανοίξει το μαγαζί και να μπουν οι πελάτες του. Δεν είναι χαμένοι. Θα ήθελα όμως να επισημάνω με αφορμή, δεν θα μείνω άλλο σε αυτή την εσωτερική διχόνοια. Θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι δεν καταλαβαίνω πώς ακόμα σε ένα τέτοιο σύστημα υπάρχουν μηντιακά, σε μια τέτοια κατάσταση μάλλον που επικρατεί στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, την παρατεταμένη παρακμή του και σύγκρουση και αλληλοφάγωμα και φυγή και όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι από το μηντιακό ή το ευρύτερο σύστημα που χερέκακα επιμένουν να διαλυθεί εντελώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Λέω για, δεν θα ξαναονοματίσω, αν διαβάζετε τα επίσημα, τις επίσημες ιστοσελίδες μεγάλων μέσων και βλέπετε τις τηλεοπτικές εκπομπές που εμφανίζονται διάφοροι, αποφαίνονται ότι αυτό εδώ είναι ένα κουφάρι το οποίο δεν, και προσπαθούν να ρίξουν πάνω σε, αυτό, σε αυτή την κατάσταση επιπλέον χολή. Κανένας δεν, και όσοι κλαίνε ή προσπαθούν να δείξουν, το κάνουν με κορκοδίλια δάκρυα. Αυτή είναι η εικόνα και απορώ για κάποιους και συγκεκριμένους δημοσιογράφους του χώρου οι οποίοι έχουν κάνει εργολαβία πώς θα διαλύσουν. Είναι άραγε όλο αυτό εντολή, κατεύθυνση από κάποιους, και αν είναι, τότε αυτά που καταγγέλουμε ή καταγγέλαμε ως αριστερά τώρα τα λουζόμαστε με το χειρότερο τρόπο. Αυτό και τίποτα άλλο. Και ένα τελευταίο, γιατί είπα δεν θέλω κύκλους και τετράγωνα, ας σταματήσει η λογική που λέει ότι η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί κατά ανάγκη αντιπαθετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε καμία λογική. Δεν υπάρχει κατά ανάγκη. Εσύ εκφράζεις αυτό το ριζοσπαστικό και το συγκεκριμένο, γιατί έχει πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέει, αυτό το πρόγραμμα το οποίο λες και απευθύνεις στην κοινωνία, και ο Ελλάς, η Ελλάς πως το λένε, έχει το δικό της πρόγραμμα το οποίο, και το σχέδιο το οποίο υλοποιεί κατά γράμμα. Δεν πρέπει να έχει σχέση το ένα με το άλλο, και δεν μπορεί να έχει σχέση. Δεν απαντά ο ένας τον άλλον. Είσαι αριστερά, είναι αριστερά, δεν ξέρω τι είναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μιλάς κάθε μέρα και απευθύνεσαι και συγκρούεσαι ως ΣΥΡΙΖΑ είτε με το ΚΚΕ είτε με το αυτό. Δεν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Προσπαθείς να παρουσιάσεις το δικό σου πρόγραμμα και τη δικιά σου στόχευση.
1: Στο κόκκινο.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
12: Auto Center Service.
13: 9 8 7 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
14: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
16: τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
17: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
18: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
19: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται και συμβαίνει. Δεν είναι εύκολο πράγμα να νομίζουμε ότι επειδή το μας το λένε τα μίντια, αυτά σας έλεγα πριν, για αυτούς όλους έλεγα ότι αποφαίνονται βαρύγδουπα οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιολογούντες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέθανε. Αφού πέθανε ρε παιδιά, γιατί ασχολείται αυτή τη στιγμή και είναι πρώτη ακόμα και τώρα όλο το μηντιακό και το πολιτικό σύστημα σαν πρώτη είδηση ασχολείται με τον πεθαμένο ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Εν πάση περιπτώσει, δεν θα απαντήσω τώρα σε αυτά. Υπάρχουν επίσης κάποιοι που μας λένε ότι τη ζημιά του ΣΥΡΙΖΑ την έκαναν οι επιλογές ηγεσιών και συνεχίζει να παίζει ρόλο ο παραγοντισμός και ο ναρκισισμός. Εγώ ένα θα απαντήσω και σε ένα θα παραπέμψω. Στα φοιτητικά μου, στα πιο μικρά τα μου χρόνια, ένα από τα βιβλία τα οποία στη δική μου γενιά ήταν πολύ διαβασμένο ήταν ένα βιβλίο του Έρμαν Έσε, ο Νάρκισσος και ο Χρυσόστομος. Αν θέλετε κάποιοι, επειδή έχει απαντήσεις σε πάρα πολλά θέματα, να δείτε πώς λειτουργούν οι κοινωνίες και ποια είναι η τύχη του Νάρκισσου και ποια είναι του Χρυσόστομου. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της πολύ φιλοσοφημένης προσέγγισης αυτού του βιβλίου θα καταλάβετε. Εγώ δεν είμαι ούτε με τον Άρκισο ούτε με τον κατεπίφαση Χρυσόστομο. Είμαι με τον Υφάλιο και τον Ψύχρεμο που γνωρίζει και αναγνωρίζει την αντικειμενική πραγματικότητα. Και βεβαίως, ως τουλάχιστον εγώ εξακολουθώ να διατείνομαι ότι είμαι αριστερός, γιατί δεν μπορώ να είμαι αρκετά μεγάλος τώρα για να αλλάξω όταν μπήκα από τα μικράτα μου σε αυτούς τους χώρους. Θα έλεγα λοιπόν ότι βασική αρχή ενός αριστερού είναι η συλλογικότητα. Αυτό ας το καταλάβουν όλοι. Δεν θέλω να μείνουμε άλλο σε αυτό το θέμα. Θα έχουμε και άλλα. Νομίζω ότι τα μηνύματα που μου στέλνετε εσείς, τα μηνύματα που εγώ κατά την κρίση μου εκπέμπω από αυτό το μικρόφωνο, τα ακούνε και άλλοι και νομίζω ότι θα συνετιστούν. Δεν έχει σημασία δηλαδή να καθίσουμε να κάνουμε αρένα ποιος έχει δίκιο, ποιος είναι πιο όμορφος, ποιος είναι πιο μάγκας, ποιος είναι, δηλαδή τι είναι αυτά τώρα, θεωρίες της πλάκας από παντού. Γιατί λέω θεωρίες της πλάκας? Γιατί δεν υπάρχουν θέσφατα στην πολιτική, υπάρχει μία πραγματικότητα και υπάρχουν συγκυρίες τέτοιες που άλλοτε ανεβάζουν μία κατάσταση και άλλοτε την κατεβάζουν. Θέλετε να σας πω, για να τελειώνω με αυτή την ιστορία, γιατί έχω και μηνύματα τέτοια. Θυμηθείτε πριν μόλις 8-10-1 χρόνο περίπου πού βρισκόταν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου δημοσκοπικά, που εξέφραζε υποτίθεται την οργή, την αγανάκτηση μιας κοινωνίας που έβραζε, και σήμερα κινείται στα όρια του να μπει στη Βουλή. Πάλι δημοσκοπικά μιλάω. Τι έγινε ρε παιδιά? Κάτι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις κοινωνίες. Αυτά όλα πρέπει, γι' αυτό μιλάω για συλλογικές ηγεσίες, και μιλάω για όριμες και ψύχρεμες ηγεσίες για να καταλάβουν το αυτό. Τι άλλο να σας πω, και δεύτερο παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού κατέβασε 2,5-3 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα και όλοι της λέγανε κατέβα τώρα να γίνεις πρωθυπουργός. Δέστε που ξεκίνησε και δέστε σε τι κατάσταση βρίσκεται κάθε μέρα φθήνη. Ξαφνικά έπαψαν οι Έλληνες να ενδιαφέρονται για το θέμα της δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο και για τη διαφθορά και όλα αυτά που με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, το έγκλημα αυτό, το εξέφραζε η συγκεκριμένη μάνα που έχασε το παιδί της. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι κοινωνίες κινούνται με άλλα κριτήρια και κάποια στιγμή τα βάζουν όλα κάτω. Και το συλλογικό αποτέλεσμα θα το δούμε όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι διορατικοί σε αυτό τον κόσμο και σε αυτή τη χώρα να καταλάβουν ότι το πράγμα δεν φτιάχνεται με επικοινωνιακούς όρους, με το φαίνεστε. Υπάρχει και κάτι που το είναι σημαντικότερο. Υπάρχει και το είναι αυτό που πράγματι συμβαίνει. Εδώ και τελεία πια, δεν θα συνεχίσω άλλο σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε χρόνο και το επόμενο καιρό, το επόμενο διάστημα, για να συζητήσουμε πολύ περισσότερο αυτά τα θέματα.

Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί τα γεγονότα έτσι κι αλλιώς κινούνται, τρέχουν, δεν σταματάνε. Εδώ έχουμε νέες διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τώρα καινούργιο είναι αυτό, σε 22 άτομα, μεταξύ των οποίων και σε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Ποινικές διώξεις λοιπόν, από ό,τι διαβάζω στη δικογραφία, σε βάρος 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων και 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Οι 3 από τους βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4ος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων. Ένας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν την έχω μπροστά τη δικογραφία. Μην μου πείτε ποια είναι τα ονόματα. Θα βγούνε τα ονόματα μόλις ενημερωθούν. Αυτό σαν πρώτη δόση. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι... Γιατί λέω ότι οι εκλογές, το άλλο, το συνδέω με όλα αυτά. Όταν ο ρημαγδός στοιχείων τέτοιων διαφθοράς, δικογραφιών, γεγονότων που δεν είναι εύκολο να τα προβλέψει ή να τα ξέρει μια κυβέρνηση, πολλές φορές σε οδηγεί σε κάτι το οποίο ακόμα και ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, δεν ξέρει τι ακριβώς ο ίδιος πρέπει να κάνει, διότι τον καθορίζουν τα γεγονότα. Αυτή τη στιγμή δεν η ατζέντα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν καθορίζεται από το επικοινωνιακό επιτελείο του Πρωθυπουργού. Εδώ είναι αυτό που βλέπουμε, είναι ότι πλέον η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, που ήταν κυρίαρχος στο παιχνίδι, τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Είναι υπέρτερα τα γεγονότα από τη δύναμη της επικοινωνίας την οποία θέλει να εφαρμόσει. Επίσης, τώρα εδώ διαβάζω καινούργιο αυτό, ότι ανεξαρτητοποιήθηκε παρακαλώ και η Πόπη Τσαπανίδου. Για σαν καινούργια, έτσι σας λέω, ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν κλπ.

αυτό μεταξύ παραιτήθηκε δημοτική σύμβουλος της παράταξης της οποίας ηγούντανε ο δήμαρχος του Άργους μετά τις αδιανόητες δηλώσεις του δημάρχου, και είχαμε λοιπόν και ένα ψέλισμα του δημάρχου, του κυρίου Μαλτέζου, ότι όλα αυτά που υπόθηκαν, ο θόρυβος του ξέσπασε, απλά παρερμήνευσαν τις δηλώσεις του και την ανάρτησή του. Δεν νομίζω ότι παρερμηνεύτηκε, αναλύθηκε λέξη προς λέξη. Δεν ήταν πράγματα τα οποία έπρεπε να απευθυνθούμε στην Πυθία για να μας τα ερμηνεύσει, τα είδαμε. Όσοι ξέρουν, δεν χρειάζεται ας πούμε να έχεις τελειώσει, να έχεις πάρει διδακτορικά και δεν ξέρω τι, και με απλή γνώση του εξατάξιου σχολείου μπορείς να καταλάβεις τι λέει ο ποιητής. Αυτά έλεγε και αυτά τώρα που του βρήκε την παρερμηνία, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει τώρα ο συγκεκριμένος δήμαρχος. Με ενδιαφέρει κοινωνικά. Με ενδιαφέρει ακόμα ότι περιμένουμε την απάντηση του κόμματός του για αυτό το πράγμα που είπε και που για αυτό το πράγμα το οποίο έσερνε πίσω από αυτή του την ανάρτηση. Και κυρίως όχι για τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να καλύψει τους δύο αστυνομικούς που εκτέλεσαν εψυχρό ένα παλικάρι, τον 20χρονο Θοδωρή, που ήταν πεζός, τον είχαν μπροστά τους, αλλά και το γεγονός ότι πήγε να μεταφέρει την ευθύνη του πράγματος στην οικογένειά του και στην κοινωνία, αν θέλετε, για το γεγονός ότι επιτρέπει σε κάποιους ανθρώπους να βγαίνουν στο δρόμο και δεν τους κλείνουμε στα ιδρύματα να τους εγκλωβεί στις φυλακές. Αυτό έλεγε στην ουσία. Άρα ποιος έχει την ευθύνη που κυκλοφορεί ένα παιδί με το μαγιό του γιατί ήθελε να πάει στη θάλασσα και επειδή έπεσε στα πιστόλια 20 τον Ράμπο, φταίει η οικογένεια που ξέρει ότι έχει πρόβλημα. Αυτά λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, και λυπάμαι που θα το πω, εάν τόσες μέρες πια δεν έχουμε ακούσει την παραμικρή νήξη, την παραμικρή αντίδραση από το κόμμα του, λυπάμαι αλλά ταυτίζεται. Η αντίληψη συμπίπτει. Δεν μπορεί να μην καταδικάσεις τέτοια πράγματα επισήμως. Δεν ξέρω τι θα τον κάνει, τουλάχιστον ας τα καταδικάσει. Βγήκε κανένας? Όχι. Εκεί είναι. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία ζήσαμε. Ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πει, η κοινωνία καταλαβαίνει. Δηλαδή, με συγχωρείς, έχει άποψη για τα πάντα ο λαλίστατος πρωθυπουργός που μας λέει ότι συνέλαβε και έλυσε υποθέσεις ας πούμε που χρόνιζαν 16-20 χρόνια, δεν ξέρω τι, διέλυσε όλους τους, όλη την τρομοκρατία, έβαλε όλα αυτά και δεν έχει λόγο ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα του για αυτό, το οποίο είναι η μέση αντίληψη μιας κοινωνίας που οδηγεί το υπόλοιπο κομμάτι σε διχασμό και σε σύγκρουση άλλων εποχών. Δηλαδή ακόμα και εκείνη η Λατινοπούλου που βγήκε να πει αυτά που βγήκε, γιατί ακολούθησε και αυτή, είδε και αυτή αίμα, ότι σου λέει εδώ είναι ευκαιρία να τσιμπήσουμε για κανένα ψηφουλάκι, υποστήριξε τους αστυνομικούς, δεν μπήκε στο δεύτερο κομμάτι, γιατί το δεύτερο κομμάτι, αυτό που σας είπα για την κοινωνική ευθύνη και για τα αμαία και όλα αυτά τα οποία πρέπει να τα απομονώσουμε, να τα εξαφανίσουμε από προσώπου γης, δεν τόλμησε να τα αγγίξει. Άγγιξε το άλλο, ας πούμε, εντάξει, οκ, σου λέει είναι μεγάλη πελατεία αυτός ο χώρος της αστυνομίας. Ακόμα και εκεί κράτησε το ένα κομμάτι. Και αυτή βγήκε λοιπόν να σου λέει ευκαιρία τώρα να πάρουμε και εμείς κάτι.
πώς τους ανέχονται αυτές οι κοινωνίες. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να, δεν μπορώ πια με αυτά. Λοιπόν, και επειδή θα το συζητήσουμε το θέμα, αυτή η υπόθεση της Μαρφίν που έχει πια παίξει εκεί με όλους αυτούς τους χώρους, δηλαδή είναι, το λέω και το ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελε κανένας σοβαρός άνθρωπος της κοινωνίας αυτής της χώρας να μην αποδοθούν ευθύνες και να μην συλληφθούν οι εγκληματίες, αλλά όχι σκευωρίες και κατασκευές, διότι τούτο το πράγμα τώρα το οποίο πάνε να φτιάξουν είναι να μην έχει μαρτυρίες. Δεν έχουμε δηλαδή το δεδομένο πια όταν πάμε να δέσουμε μία υπόθεση, να πούμε χωρίς μαρτυρίες φυσικών προσώπων, αλλά έχουμε τεχνολογικές υποθέσεις, λέει σήμερα. Το μαλλί της Τσιλιαδόρου που δεν ξέρω τι, το σήμα που είχε ο σάκος κάποιου που δεν ξέρω που, μπας περιπτώσει, και κάποιον τύπο ο οποίος έστειλε ένα ανώνυμο email το οποίο δεν μπήκε καν και κατονόμαζε, και έχει στείλει από ό,τι είδαμε και άλλα πρόσωπα τα οποία τους έχει στείλει και τις διευθύνσεις, αλλά τα πρόσωπα αυτά εκείνη την περίοδο και πριν και κατά και μετά ήταν φυλακή, που τα εμπλέκει και αυτά, ήταν όμως φυλακή, κρατούμενη. Πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει ένα ανώνυμο email το οποίο ενεργοποιήθηκε 16 χρόνια μετά και το οποίο δεν ελέγχθηκε από αυτές τις αρχές να βρεθεί ποιος είναι ο αποστολέας αυτού του email, για να δούμε την... Αυτά λοιπόν ένα πίσω από τα άλλο, και τελικά για να θυμίσουμε και να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θυμηθείτε κάτι, πρώτων εκλογών του 2023 βαρύγδουπα βγήκανε τα κυβερνητικά στελέχη και ο Πρωθυπουργός και μας είπανε ότι συνέλαβαν τους δολοφόνους του συναδέλφου του Καραϊφάζ. Και μας είπανε, να το δέσαμε λίγο, να οι φωτογραφίες, να. Η υπόθεση αυτή πήγε στα δικαστήρια, αθωώθηκαν παμψηφίδιο, δεν υπήρχαν στοιχεία, και η υπόθεση Καραϊβάζ ξεχάστηκε παντελώς. Και τώρα έρχονται και μας λένε ξανά πρώτων εκλογών ότι βρήκανε την υπόθεση και τους δολοφόνους της Μαρφίν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο, έχουμε υλικό. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και εν συνεχεία το δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Μπαλούμης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένας νέος θεραπευτικός φαρμακευτικός συνδυασμός δίνει ελπίδες στην αντιμετώπιση του Χότσκιν, μια συχνή μορφή καρκίνου του αίματος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Σωτήρη Σαχανά, επίκουρο καθηγητή αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Εθνών στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Κύριε Σαχανά, καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.
2: Τι είναι η νόσος Χότσκιν και ποια είναι η διαφορά μεταξύ Χότσκιν και non-Χότσκιν? Είναι και οι δύο μορφές αιματολογικού καρκίνου?
3: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημερίζω και τους ακροατές σας. Το λέμφωμα Χότσκιν είναι μια κακοήθεια του λεμφικού ιστού και σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα μη Χότσκιν λεμφώματα χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός τυπικού κυτάρου μεγάλου με πολλούς πυρήνες που ονομάζεται κύτταρο Reed-Sternberg. Το λέμφωμα Hodgkin έχει μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς την προτίμηση της ηλικίας. Η πρώτη προτίμηση είναι στις ηλικίες από 15 έως 35, δηλαδή αφορά σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, και η δεύτερη αιχμή είναι μετά την ηλικία των 60. Σε αντίθεση, τα μη Hodgkin λεμφώματα υπάρχει μια μεγάλη ετερογένεια, υπάρχουν πάρα πολλοί υπότυποι και βέβαια αντιμετωπίζονται με τελείως διαφορετικό τρόπο και έχουν διαφορετική πρόγνωση.
2: Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ενοχοποιούνται και πυροδοτούν την εμφάνιση της νόσου, κύριε Σαχανά?
3: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Πάντως είναι γεγονός ότι ακριβώς η παθογένεια του νοσήματος δεν έχει αποσαφινιστεί. Πάρα πολλοί παράγοντες έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση λεμφώματος Χότσκιν, όπως η λίμωξη από τον ιό Epstein-Barr. Είναι αυτός ο περίφημος ιός που σχετίζεται με τη λοιμώδη μονοπυρήνωση. Αυτός ο ιός έχει ανιχνευτεί στα κύτταρα Χότσκιν σε ποσοστά από 30-50% των ασθενών, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί απευθείας η σχέση αιτίου-αιτιατού. Ο ιός είναι απλά ένας συνένοχος, όχι μοναδική αιτία. Ο ιός Epstein-Barr είναι ένας από τους πολλούς κρίκους σε μια μεγάλη αλυσίδα. Από εκεί και πέρα άλλοι παράγοντες όπως γενετική, περιβαλλοντική και κυρίως η έκπτωση του νοσοποιητικού συστήματος. Διότι πολύ συχνότερα βλέπουμε το λέμφωμα Χότσκιν σε ασθενείς που έχει εκπέσει το νοσοποιητικό του σύστημα λόγω άλλων αυτοάνωσων νοσημάτων, λόγω χορήγησης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Το βλέπουμε συχνότερα σε ασθενείς μετά από μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, σε ασθενείς με το σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας. Αυτά όσον αφορά στην αιτιοπαθογένεια.
2: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία θα μας βάλουν στην υποψία ότι το Χότσκιν μας χτύπησε την πόρτα, κύριε Σαχανά?
3: Πολύ ωραία η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι ο συχνότερος τρόπος εμφάνισης των λεμφωμάτων και κυρίως του λεμφώματος Χότσκιν είναι μέσω διόγκωσης, δηλαδή πρυξήματος λεμφαδένων, κυρίως στον τράχυλο, στις υπερκλίδιες χώρες. Πολύ συχνά αυτοί οι λεμφαδένες είναι χωρίς συμπτώματα. Ενίοτε όμως υπάρχει παρουσία διωγγωμένων λεμφαδένων με συμπτώματα όπως πυρετός, απώλεια βάρους, ασυνήθιστοι νυχτερινοί υδρώτες. Ακόμα σπανιότερα μπορεί ένα λέμφωμα Χότσκιν να έχει βήχα, δύσπνοια στην κόπωση ή ακόμα να είναι και ένα τυχαίο έβριμα, καθώς κάποιος άνθρωπος υποβάλλεται σε μια ακτινογραφία για οποιοδήποτε άλλο λόγο μπορεί να βρεθεί παρουσία ενός, όπως λέμε, διωγγωμένου μεσοθωρακίου. Θα ήθελα εδώ, κύριε Κουτσοπούλη, να σας πω και ένα πολύ ενδιαφέρον, μοναδικό σχεδόν σύμπτωμα του λεμφώματος Χότσκιν, που είναι ο πόνος στην περιοχή των διωγγωμένων λεμφαδένων μετά την κατανάλωση ενοπνεύματος.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
3: Ναι, πραγματικά, και είναι και πολύ τυπικό, σχεδόν μοναδικό για το λέμφωμα Χότσκιν.
2: Κύριε Σαχανά, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση. Πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι η ουσία Nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έλαβε διευρυμένη έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρώτη γραμμή θεραπεία του προχωρημένου κλασικού λεμφώματος Hodgkin. Μιλήστε μου λίγο για αυτή την εξέλιξη. Τι προσφέρει αυτός ο θεραπευτικός συνδυασμός?
3: Λοιπόν, το λέμφωμα Hodgkin παραδοσιακά αντιμετωπίζεται με ένα συνδυασμό χημειοθεραπείας και ακτινοβόλησης. Και η θεραπεία από τον αιματολόγο αποφασίζεται με βάση κυρίως το στάδιο του λεμφώματος Hodgkin, αν είναι εντοπισμένη ή προχωρημένη νόσος. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό που είπατε, ότι από τον Ιούνιο του 2026 υπάρχει μια νέα έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για ένα μονοκλονικό αντίσωμα, τον Ιβόλουμαμπ, που σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έχει πια έγκριση σε ασθενείς με προχωρημένο στάδιο νόσους. Και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό? Γιατί το Ιβόλουμαμπ ανήκει στους λεγόμενους αναστολείς σημείων ελέγχου. Αυτά είναι καινοτόμα φάρμακα που δεν επιτίθεται απευθείας στα καρκινικά κύτταρα, αλλά λειτουργούν σαν κλειδιά που ξεμπλοκάρουν το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς. Γιατί, κυρία Κουτσοπούλη, το λέμφωμα Hodgkin έχει την ιδιότητα να κοιμίζει τα μυτικά μας κύτταρα και να περνά απαρατήρητο. Ακριβώς αυτή η αναστολή, όπως είναι τον Ιβόλουμαμπ.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
4: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. 4 εν ενεργεία βουλευτές και 18 ακόμα άτομα περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, προειδοποιώντας αυστηρά για τις πτήσεις ντρόουν την ώρα των πυρκαγιών. Αφορμή στάθηκε περιστατικό στο κοκκινοχώρι του Δήμου Παγκαίου, όπου ντρόουν τοπικού μέσου ενημέρωσης πέταξε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Η κίνηση αυτή έθεσε σε κίνδυνο τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα και τα πληρώματά τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκαθαρίζει πως απαγορεύεται ρητά η χρήση τέτοιων συσκευών σε περιοχές όπου επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη, σε περίπτωση εμφάνισης εναέριων μέσων ή λήψης μηνύματος από το 112. Οι χειριστές υποχρεούνται να προσγειώσουν αμέσως τα drones, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμη και κατάσχεση του εξοπλισμού. 36χρονο οδηγό φορτηγού για την πρόκληση φωτιάς χθες στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Γάλιψου συνέλαβε η πυροσβεστική. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.500 ευρώ. Το όχημα μετέφερε μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης. Εξαιτίας της ζέστης και της έκθεσης στον ήλιο, οι φιάλες εξεράγησαν και άρπαξαν φωτιά. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στην άκρη του δρόμου με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη 40 στρέμματα δασικής έκτασης. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε δύο ακόμα φίλες της. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ανάσα δροσιά στη χώρα μας από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Το παρατεταμένο κύμα ζέστης υποχωρεί σταδιακά μετά τη Δευτέρα. Από την Τρίτη και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Ενισχυμένη θα είναι και η βοριάδα στο Αιγαίο. Ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Αδούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Αδούρου να αποχωρήσει οικειοθελώς από την υποψηφιότητά της. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Στην επιστολή της αναφέρει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Ότι έχει αθετήσει τις υποσχέσεις της για την κατασκευή της γέφυρας στις Μαριές, κατηγορεί το Δήμο Θάσου η Λαϊκή Συσπήρωση. Αντιδράσεις υπάρχουν και για τα έργα της ΔΕΙΑΘΣΙΣ Καλακαλυράχης. Η Δημοτική Παράταξη τονίζει πως τα έργα γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τουριστική περίοδος. Τέλος, ασκεί σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική του Δήμου, εστιάζει στις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού αλλά και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Εκδήλωση για την τουριστική ανάδειξη της Καβάλας και της Θάσου διοργανώνει η Fraport Greece τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί μια νέα προσέγγιση για την προβολή των δύο προορισμών, εμπνευσμένη από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την ταυτότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Καβάλας και της Θάσου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή που σε ακόμα μια επική ανατροπή επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 2592062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
13: από το ePavla Radio,
12: από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Ωστόσο, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ορισμένα συγκεκριμένα πρόσωπα η αναγνώριση που γίνεται είναι με βάση αριθμούς από τη θέση των προσώπων που βρίσκονται έξω από τη Μαρφή. Πρέπει να σας πω ότι είναι η τρίτη φορά που ένας κατηγορούμενος παίρνει το νούμερο 8 αυτής της διανομής που έχουν κάνει οι αστυνομικοί, οι αστυνομικές υπηρεσίες.
15: Ποδοσφαιρικός αγώνας, δηλαδή σύνθεση ποδοσφαιριστών.
14: Ακριβώς. Δηλαδή, στην πρώτη δίκη της Μαρφίν, ο κατηγορούμενος ήταν εκείνος ο οποίος είχε πάρει το νούμερο 8 σε αυτή την κατανομή των ρόλων που είχε γίνει από την αστυνομία. Σήμερα ο δικός μου εντολέας και αυτός έχει πάλι τον αριθμό 8 και ενδιαμέσως έχει γίνει και άλλη μια διαδικασία, μια άλλη ανάκριση, πάλι με βάση ανώνυμο τηλεφώνημα κτλ. Με την ίδια δομή δηλαδή και αυτή η δικογραφία, είχε αποδοθεί και πάλι το νούμερο 8 σε άλλο κατηγορούμενο, ο οποίος τελικά δεν κινήθηκε αυτή η διαδικασία για να πάρει στο ακροατήριο, τέθηκε στο αρχείο. Αυτά σας τα λέω για να δείτε τι πολύ μεγάλες επισφάλειες έχει αυτή η δικογραφία και με ποιον τρόπο τις δικογραφίες οι οποίες αφορούν τα περιστατικά της Μαρφίν. Η αρχή ήταν πάντοτε μία ανώνυμη πληροφορία, είτε με τη μορφή ανωνύμου τηλεφωνήματος, είτε με την μορφή ενός ανώνυμου mail.
15: Η ασφάλεια, τέλος πάντων, η αστυνομία, το κράτος, έχει γνωρίζει, τον βρήκε τον αποστολέα του email, γιατί... Ξέρω εγώ, θα εμφανιστεί, θα τον εμφανίσουν αυτόν τον συγκεκριμένο κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση επ' αυτού.
14: Χαρακτηριστικό είναι και πρέπει να σας το πω ότι φαίνεται από τη δικογραφία που έχουμε πάρει ότι δεν έχει καταβληθεί καμία προσπάθεια για να ανεβρεθεί αυτό το πρόσωπο και αν υπάρχει πράγματι να έρθει να καταθέσει ως μάρτυρας κατά την ανακριτική διαδικασία κτλ.
15: Από ό,τι διάβασα...
14: Υποβάλαμε έτοιμα.
15: Α, μάλιστα. Διάβασα, συγγνώμη που σας διακόπτω, διέρευσε αυτό το mail με κάποιο τρόπο στον τύπο και σε εμάς, δηλαδή τους δημοσιογράφους, το είδαμε, που εκεί αναφέρονται και πρόσωπα τα οποία την περίοδο την οποία, εν πάση περιπτώσει, διερευνά, ας υποθέσουμε, και συμπίπτει με την υπόθεση της Μαρφίν, τα πρόσωπα αυτά ήταν είτε στη φυλακή, είτε δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει, με φυσική παρουσία. Δεν θα μπορούσε. Είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τα αξιοποίησε και το Υπουργείο και έστειλε αυτή τη δικογραφία. Είναι πολλά περίεργα ερωτήματα, ας πούμε, σε αυτή την υπόθεση.
14: Πράγματι, όπως τα λέτε, είναι, περιλαμβάνει και εσφαλμένες πληροφορίες για πρόσωπα και για πράγματα και για καταστάσεις. Πολλές εσφαλμένες κατηγορίες. Φαίνεται αυτό δεν ενόχλησε, διότι ο σκοπός ήταν να γίνει, να κατευθυνθεί η έρευνα προς τα συγκεκριμένα άτομα. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα στη δίωξη. Και όταν υπάρχει σκοπιμότητα, εκτοπίζεται η νομιμότητα. Έχοντας λοιπόν μια τέτοια ανώνυμη πληροφορία, στην πραγματικότητα δυναμητίζεις ολόκληρη τη δικογραφία από δικονομική άποψη. Γιατί δεν επιτρέπεται με βάση την ποινική μας δικονομία να εξεταστεί με αυτόν τον τρόπο ανώνυμη πληροφορία. Αυτή τίθεται στο αρχείο, σύμφωνα με τον νόμο.
15: Η υπόθεση αυτή μπορεί να φτάσει από ό,τι με την πείρα σας στο ακροατήριο με αυτά τα στοιχεία...
14: Με αυτά τα στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στο ακροατήριο, όμως πρέπει να σας πω και να τονίσω πάλι ότι εδώ έχουμε μια σκοπιμότητα που διαφαίνεται από αυτή τη μεθόδευση. Δεν έχουμε δηλαδή κανονικά αποδεικτικά στοιχεία και βλέπετε ότι παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν, οι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε.
15: Ναι, προφυλακίστηκαν. Εν τω μεταξύ, ξέρετε κάτι, τώρα εμένα έτσι με να το πω έτσι λαϊκά, με ψηλιάζει όλη αυτή η ιστορία που ότι συνδέεται με άλλου είδους γεγονότα και προσπάθειες συνολικότερης της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα. Θυμάμαι ότι πριν από τις εκλογές του 23 συνελήφθησαν με βαρύγδουπο τρόπο τότε από την κυβέρνηση οι λεγόμενοι, οι φερόμενοι δολοφόνοι του συναδελφού μας του Καραϊβάζ.
14: Ακριβώς, ακριβώς.
15: Η υπόθεση
14: και
15: αυτή...
14: τι έγινε με αυτή την
15: ακριβώς.
14: Υπόθεση. Βλέπετε.
15: Επειδή η έκβαση της υπόθεσης είναι γνωστή σε όλους, έτσι, δεν έγινε τίποτα, αλλά... Επίσης είναι περίεργο το γεγονός ότι το τρίτο φερόμενο πρόσωπο που συμμετείχε, η κοπέλα που ζει στην Αγγλία, ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία, δήλωσε μόνη της ότι θα έρθει και θέλει να έρθει να παραστεί και να δώσει τις εξηγήσεις της και τις μαρτυρίες της. Και το μεταξύ... Η ίδια τώρα έχει μπλοκαριστεί που αν θέλει να τηρήσει το γράμμα του νόμου μπορεί η έκδοσή της έτσι όπως έγινε να πάρει και μήνες. Ενώ η ίδια ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει.
14: Ακριβώς όπως τα λέτε είναι και πρέπει να σας πω ότι παρουσιάστηκε στο δικαστήριο στο Λονδίνο και δήλωσε ξεκάθαρα ότι θέλει να γυρίσει για να εισαχθεί και αυτή στη διαδικασία.
15: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Δυστυχώς δεν έχουμε απαντήσεις. Βομβαρδιζόμαστε και εμείς καθημερινά με πληροφορίες αντιφατικές. Και εν τέλει αυτό που με κάνει και εμένα και μιλάω ως εκπρόσωπος που δεν είμαι των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι ό,τι σερβίρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από μια ομάδα ας πούμε, που φτιάχνει το επικοινωνιακό κομμάτι της υπόθεσης, το καταπίνουν αμάσιτα οι δημοσιογράφοι και τα μίντια και διαμορφώνουν μια εικόνα η οποία δεν στηρίζεται πουθενά.
14: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και πρέπει να πω ότι εδώ υπήρχε από την αρχή όλο το υλικό προκειμένου να προχωρήσουν σε έναν ουσιαστικό έλεγχο δημοσιογραφικό αν ήθελαν. Διότι όταν έχεις μία ανώνυμη πηγή, δεν μπορεί να την θεωρείς ως μία νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή αυτό είναι οφθαλμοφανές. Δεν έχει γίνει ποτέ. Έχουν ξαναγίνει δικογραφίες με ανώνυμα τηλεφωνήματα, πλην όμως αυτές οι πληροφορίες που εισφέρθηκαν δεν αξιοποιήθηκαν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν. Εξαιτίας αυτής της βασικής έλλειψης. Ποιος δίνει την πληροφορία? Είναι ένας μάρτυρας? Θα έρθει στο δικαστήριο να εξεταστεί με τα στοιχεία του και να εκθέσει από πού έμαθε αυτά που καταθέτει. Αυτά είναι γνωστά σε όλους. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα τη δικονομία. Εκτός αν υπάρχει και αυτή η βούληση.
15: Να μπω στον πειρασμό να ρωτήσω κάτι, ότι εδώ έχουμε μία κατάσταση την οποία στηρίζεται σε ανώνυμες καταγγελίες και πληροφορίες με βάση τα σηματάκια και το χρώμα των μαλλιών και όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε και από την άλλη έχουμε, και θα σας πάω σε μία άλλη υπόθεση, το σχόλιο σας ζητάω, έχουμε μία επώνυμη καταγγελία ότι γινότανε υποκλοπές από συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένα κέντρα και μάλιστα ότι ακούσαμε τον Ντίλιαν τώρα λέω να λέει ότι και τον Δημητριάδη που ήταν υπεύθυνος και εκεί καμία δικαιοσύνη δεν ασχολείται. Εκεί υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες αλλά η υπόθεση έχει αρχιοθετηθεί και εδώ προσπαθούμε να την ανοίξουμε χωρίς τίποτα στα χέρια μας. Δεν είναι αντιφατικό αυτό για τη λειτουργία?
14: Βεβαίως και είναι αντιφατικό. Η δικαιοσύνη πρέπει να κινείται με τους ίδιους ρυθμούς και τους ίδιους κανόνες σε κάθε υπόθεση η οποία χρήζει ποινικής διερευνήσεως. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία, διαφορετικές ταχύτητες για να το θέσουμε κομψά.
15: Έτσι είναι. Κυρία Παπαρούσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
14: Να είστε καλά.
15: Σας κόψαμε λίγο από την...
14: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
15: Πάντως καταφέραμε και μιλήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Έτσι για να δώσουμε και λίγα στοιχεία, έτσι για να καταλάβουμε που γίνεται, ότι η υπόθεση αυτή είναι περίεργη. Περίεργη από την άποψη το πώς τη χειρίζονται οι επίσημες αρχές και τι στόχευση έχουν. Θα πούμε λοιπόν ότι τώρα, μετά από αυτό το θόρυβο, προσπαθεί να εντοπίσει τον αποστολέα του ανώνυμου email, οι αρχές, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει αυτή η έρευνα μετά την επίθεση που έγινε στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το Μάιο του 2010. Εδώ να πούμε ότι με κάποιο τρόπο ο αποστολέας του email έχει γίνει περίπου γνωστός. Η εικόνα του και η παρουσία του, λίγο πολύ ακόμα και έχει βγει και στα μίντια, έτσι δεν είναι. Τώρα δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτή την ιστορία και να πω, αλλά ας δούμε ακριβώς τι γίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η τακτική ανακρίτρια, μετά τις απολογίες των δύο 42χρονων και την απόφαση για προσωρινή κράτηση, έχει δώσει εντολή τώρα εντολή για την ταυτοποίηση του συντάκτη και αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος. Μεταξύ αυτών λοιπόν που κατονομάζονται ότι συμμετείχαν και συνέβαλαν σε αυτό το έγκλημα, περιλαμβάνονται οι δύο 42χρονοι βεβαίως που κρατούνται στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλαντρίνου, η 46χρονη που διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και άλλα πρόσωπα, αλλά δύο πρόσωπα νομίζω, από ό,τι είδαμε ας πούμε διέρευσε το email, τα οποία την περίοδο εκείνη αποδεδειγμένα για άλλες υποθέσεις ήταν κρατούμενοι σε φυλακές. Για άλλες υποθέσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δεν ήταν καν στην συγκέντρωση. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν το κάνει κάπως. Για πάμε να βάλουμε το τραγούδι που κόψαμε, γιατί ήταν πολύ ωραίο.

έχω πάρα πολλά μηνύματα για το πρώτο κομμάτι της συζήτησης που κάναμε γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Βλέπω, ας πούμε, εδώ ο Δημήτρης μας λέει: δυστυχώς αποδεικνύεται ότι οι συνιστώσεις έφτασαν τον άλλοτε κρατιός ΣΥΡΙΖΑ να εξαελωθεί στα εξών συνευρέθη, λέει, αλλά συνετέθη τέλος πάντων. Και εξηγούμε, την ώρα που γράφω αυτό το μήνυμα άκουσα ότι η κυρία Δούρου δεν συμφωνεί με τη μοναδική υποψηφιότητα του κυρίου Πολάκη και ο παπάς προτείνει συλλογική ηγεσία και ονοήτο. Δεν ξέρω τι ονοήτο. Πάντως, Δημήτρη μου, εγώ μιλάω για συλλογικότητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό γνωρίζω ότι είναι η αριστερά, και ότι εάν θέλεις να πετύχεις ένα στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος παρά από το να υπάρχει, να είναι ικανό και ισχυρό το κόμμα σου, συμφωνείς και μοιράζεις ομορφότατα και ωραιότατα τους ρόλους που μπορεί να εκπηρετήσει ο καθένας. Ευκολότατα. Δεν έχει καμία σημασία ποιος κρατάει τη βούλα και το βουλοκαίρι του Προέδρου. Αυτή τη στιγμή από Προέδρους

τσακώσαμε. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Για να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίως, εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό που βλέπουμε τώρα. Όπως λέει και ο Κώστας εδώ, τα είπα και εγώ Κώστα μου χθες, συμφωνώ, ότι έχει και αριστερά η Ιουλιανά. Μίλησα και εγώ χθες για αυτά τα Ιουλιανά. Υπάρχουν και αριστερά. Συμφωνώ.

ο Κώστας λέει τώρα, Σωτήρη, που σοβαρό προβληματισμό βάζετε, λέει, τι να πιάσουν τους δικούς τους. Αποκλείεται, λέει, για την υπόθεση. Τώρα, τι να πω. Αυτό που μπορώ να πω σε αυτή την περίπτωση είναι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία γενική καχυποψία για όλο αυτό που συντελείται σε αυτή τη χώρα και για το ρόλο που παίζουν οι αρχές και η δικαιοσύνη, είναι κατόρθωμα, να το πω έτσι, μεγάλο κατόρθωμα, γιατί όταν δεν μπορείς να πείσεις μια κοινωνία ότι είναι προστατεύεται και ότι όλα γίνονται με καθαρό και χωρίς υστερόβουλο ή άλλου είδους στρατηγικές ένα στόχο, και βεβαίως ας πούμε με όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει και φαίνεται σε τι βαθμό αξιοπιστίας βρίσκεται και το κράτος αλλά και η δικαιοσύνη, γιατί εδώ είναι πράγματι σοβαρά τα θέματα για να απαντήσεις. Και απόδειξη όλου αυτού νου είναι ότι αμέσως ζητήσανε δηλώσεις με το που ανακοινώθηκε αυτή η περίπτωση της Μαρφίν, ότι πια βρήκανε, είναι επί τα ίχνη ας πούμε επισήμως η κυβέρνηση, ζητήθηκαν δηλώσεις από τους συγγενείς ή από τα θύματα με τον ένα τρόπο της υπόθεσης της Μαρφίν. Και αυτοί εξέφρασαν ευχές, αλλά και την αμφιβολία τους αν μετά από 16 χρόνια οι ίδιοι ότι μπορεί να βρει και κάτι η κυβέρνηση. Δηλαδή και οι ίδιοι αμφισβήτησαν τη δυνατότητα. Μακάρι να έχουν δίκιο όλες οι αρχές και να έχουν βρει έστω και με το νέο, να αποδειχτεί βεβαίως, αλλά εδώ δεν πιστεύει κανένας ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και 5.
0: Στο κόκκινο.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
14: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
15: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
16: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
17: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
18: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
19: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
18: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
19: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
18: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
19: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
18: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
21: Με τις, μου γράφει ο Ανέστης ότι με τις συμπεριφορές και τις αποχωρήσεις ξεφτιλίζουν τις αρχές μας. Το αξιακό επίπεδο μιλάει. Ναι, ούτε αυτό είναι αριστερά. Δεν είναι αριστερά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνετε, γιατί μπερδεύεστε κάποιοι άνθρωποι ή θέλετε να μπερδεύεστε. Και το εγώ δεν είναι κυρίαρχο στην αριστερά, είναι το εμείς. Σας είπα. Έχουμε γνωρίσει κάποιοι που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, έστω και ζήσαμε, ξέρω εγώ, καταστάσεις. Τέλος πάντων, τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση πώς την, όπως θέλει, ας την εννοήσει ο καθένας. Αλλά ας δούμε ποιο είναι, ποιες είναι οι συντεταγμένες ενός αριστερού. Για πάμε τώρα να αφήσουμε λίγο κατά μέρους και να μπούμε στα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Την αριστερά θα την πιάσουμε και ίσως την ξανααναλύσουμε άλλη στιγμή με όλες τις εκδοχές. Υπήρξε και υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, μία αναστάτωση με αφορμή αυτό που ρογμές που διαπιστώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Κυψέλης, μετά από εργασίες που γίνονται για το μετρό εκεί πέρα. Έχουμε μαζί μας τον αντιδήμαρχο που έχει και άμεση ευθύνη το πράσινο του Δήμου των Αθηναίων, τον Γιώργο Αποστολόπουλο. Κύριε Αποστολόπουλε.
22: Καλημέρα σας.
21: Καλημέρα σας.
22: Του ραδιοφωνικού σταθμού και τους εργαζόμενους. Είχαμε αυτό το πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αθήνα, κάτι βέβαια το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με το Δήμο Αθηναίων, αλλά επειδή ο Δήμος Αθηναίων είναι μια ομπρέλα προστασίας και, αν θέλετε, και ενδιαφέροντος για όλο τον κόσμο, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί, με το οποίο δημιουργήθηκαν προβλήματα από την, έτσι, από τη λειτουργία αυτή του Μετροπότητα, συγκεκριμένη περιοχή της Κυψέλης, περίπου στην περιοχή της Οδούς Πετσών και Κερκύρας, εκείνο το σημείο τουλάχιστον.
21: Ναι.
22: Από τον Απρίλιο διαπιστώθηκαν κάποια ζητήματα σε συγκεκριμένα κτίρια, κάποιες τραυμές, κάποιες πόρτες οι οποίες δεν έκλειναν. Υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις και σημάδια μιας έτσι κτηριακής αναστάτωσης. Οι άνθρωποι ανησύχησαν πάρα πολύ. Και βεβαίως η ανησυχία του κορυφώθηκε όταν είδαν και εκείνο το τραγικό περιστατικό με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, που για άλλους λόγους κατέρευσε βέβαια. Και απευθύνθηκαν προς την Αττικό Μετρό, πλέον απευθύνονται και προς το Δήμο Αθηναίων. Χθες έγινε μια ειδική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σχετικά με το ζήτημα αυτό, η οποία κατέληξε με πρωτοβουλία του Δημάρχου σε μια συνάντηση που σήμερα θα γίνει με τους εκπροσώπους της Αττικό Μετρό και εκπροσώπους των κατοίκων, προκειμένου να συζητηθεί από κοινού το θέμα και να δούμε εάν τίθεται θέματα ασφαλείας, τι πρέπει να γίνει. Πώς πρέπει να κινηθεί και η εταιρεία προκειμένου να μην υπάρχουν έτσι, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Να πούμε επίσης επιπρόσθετα ότι από την αρχή και η Δημοτική μας Αρχή είχε τεκτονίσει το Χάρης ο Δούκας ότι θα πρέπει τα έργα του μετρό να γίνονται με έναν σωστό, έναν συγκροτημένο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Θυμόμαστε τα θέματα που είχαν δημιουργηθεί, τα περιβαλλοντικά ζητήματα με τα δέντρα, τα οποία κατορθώσαμε να σώσουμε σε μεγάλο βαθμό. Πάρα πολλά δέντρα του μετρό δυστυχώς ξεράθηκαν από την προηγούμενη διαχείριση και τις λανθασμένες μεταφυτεύσεις. Τα συγκεκριμένα που αναλάβαμε εμείς έχουν σωθεί σε μεγάλο ποσοστό. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν και πλατείες όπου έχουν δημιουργηθεί εξίσου προβλήματα, όπως για παράδειγμα στην πλατεία Εξαρχείων που έχει σταματήσει η κατασκευή. Είναι στενός ο χώρος, οι διάδρομοι οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί για να μπορούν να πούν οι άνθρωποι στις πολυκατοικίες τους δεν επαρκούσαν και τίθενταν και θέματα ασφαλείας σε σχέση με αυτή τη στενότητα. Επομένως, θα πρέπει να λυθούν πάρα πολλά ζητήματα, ακόμη και αυτά που αφορούν την προσβασιμότητα των ανθρώπων με ειδικά προβλήματα, των ΑΜΕΑ, που πολλές φορές το μετρό καταλαμβάνει χώρους χωρίς να υπάρχει μια επίγνωση του τι μπορεί να σημαίνει μετακίνηση μιας απλής αναπηρικής θέσης, όπως στην περιοχή του εργοταξίου της Ορούμου στο Ξύδι. Όλα αυτά, αλλά κυρίως τα ζητήματα ασφάλειας που αφορούν τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες, θα πρέπει να τεθούν επιτάπητος, ώστε να μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί, γιατί το έργο είναι ένα λαϊκό, ένα έργο το οποίο αφορά το λαό του, τον απλό κόσμο.
21: Ναι, δεν αμφισβητεί κανένας το έργο, αλλά το θέμα είναι αν υπάρχει ασφάλεια, αν διαπιστώσατε κάτι, γιατί τώρα και οι ρογμές δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το παραβλέψεις. Κάποιος, ας πούμε, που ζει στην περιοχή και ζει εκεί, σου λέει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται, εντάξει.
22: Έχετε απόλυτο δίκιο και εκεί έγινε και το ενδιαφέρον του Δήμου Αθηναίων. Και γι' αυτό πήρε και ο Δήμαρχος αυτή την πρωτοβουλία να γίνει αυτή η συνάντηση, από την οποία περιμένουμε βέβαια τις επόμενες ώρες κάποια αποτελέσματα. Ελπίζω να υπάρξει, ας πούμε, να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις, που ήδη η Αττικό Μετρό έχει απαντήσεις στους κατοίκους, αλλά οι ανησυχίες επίνονται. Και είναι λογικό, είναι πάρα πολύ λογικό αυτή η ανησυχία να υπάρχει. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι μέλη γενέστε έτσι άμεσα σε σχέση με την συνάντηση που έχει προκαλέσει ο Δήμαρχος και να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε όσο γίνεται περισσότερο στις ανησυχίες των κατοίκων, οι οποίες είναι εύλογες ως ανησυχίες.
21: Πάντως, εντάξει, ξέρω δεν είναι αρμοδιότητα, αλλά με την αρμοδιότητα δικιά σας, αλλά με την ευκαιρία αυτή βεβαίως θα τα περιμένουμε. Αλλά είχαμε, ας πούμε, αυτό το περιστατικό με το οικοδόμημα αυτό στα Πετράλωνα, που είναι, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας. Όπως επίσης είχαμε και την ανησυχητικά εννοώ φαινόμενα αυτά, όπως και την υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο αθλητικό κέντρο στο Γουδί, το οποίο επίσης δεν ξέρω, και αυτό νομίζω είναι δήμος. Δηλαδή...
22: Ναι, και αυτά τα γεγονότα όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, με κοινή συνισταμένη. Όσο και να ακούγεται λίγο παράτο, δεν αφορούν το Δήμο, αλλά ουσιαστικά αφορούν οι λειτουργίες του κράτους, της πολιτείας, δηλαδή που ελέγχονται από την κυβέρνηση, και ταυτόχρονα αφορούν ζητήματα ασφαλείας. Δηλαδή, χτίζει κάποιος ένα κτίριο. Αν δεν υπάρχει ο απαραίτητος σχεδιασμός σε μια πόλη, συνολικός σχεδιασμός σε μια πόλη που αναπτύσσεται, που όλοι ψάχνονται να δημιουργήσουν καινούργια κτίρια, να χτίσουν κτλ. Ή, ας πούμε, υπάρχουν εγκαταστάσεις αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως μπορεί να μην φυλάσσονται. Το μετρό είναι μια εταιρεία πάλι όπως συνδέεται με το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει λοιπόν το κράτος, το κεντρικό κράτος, να αναλογιστεί περισσότερο τις ευθύνες του σε οργανωτικό πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αποφεύγουν τέτοια φαινόμενα. Ο Δήμος της Αθήνας θα έρθει να προσπαθήσει να πουλώσει πηγές, θα προσπαθήσει να ενισχύσει, να σταθεί αργός, αλλά είναι γνωστό ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησης, δεν έχει τις αρμοδιότητες τις οποίες θα έπρεπε να έχει, και μάλιστα αφαιρούνται συνεχώς και αρμοδιότητες και πόροι και κονδύλια. Δηλαδή προσπαθούν να αποδυναμώσουν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία λειτουργεί σωστά, και να ενισχύσουν ένα επιτελικό κράτος κατά της αποκέντρωσης, που το επιτελικό κράτος είναι γνωστό ότι είναι συγκεντρωτικό και άλλα δυσλειτουργικό. Δηλαδή ένας περίεργος συνδυασμός, εγώ το λέω αυτό και στο δημόσιο διάλογο, στο δημόσιο πολιτικό διάλογο, ζούμε ένα περίεργο συνδυασμό μιας κατσερικού τύπου νεοφιλελεύθερης αντίληψης σε συνδυασμό με το συγκεντρωτισμό που παρατηρείται σε κράτη, ας πούμε, του παλαιού, της παλαιάς σταλινικής αντίληψης. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μοντέλο που πάει να ενεργοποιηθεί ως προς τον τρόπο διαχείρισης των κρατικών ζητημάτων στην Ελλάδα πάει να θυμίσει περισσότερο Κίνα παρά τις σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες του δυτικού κόσμου.
21: Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά και μάλιστα επικουρικά θα πω, επειδή βεβαίως δεν έγιναν τώρα, έγιναν με το καλημέρα της εκλογής του Δημάρχου της Αθήνας, τα εμπόδια τα οποία βρήκε, και το λέω δημόσια και το ξέρουν όλοι, που του δημιούργησε η κυβέρνηση, η κρατική εξουσία, γιατί δεν τον θεώρησε φύλλα προσκύμενο με διάφορα ζητήματα. Τώρα,
22: το ένα μετά το άλλο.
21: Ναι, είναι...
22: Το ένα μετά το άλλο. Μείωση ουσιαστικά με έμεσο ή άμεσο τρόπο των πόρων που διαχειρίζονταν προς το Δήμο Αθηναίων. Απομάκρυνσή του από την Προεδρία της Ανάπλασης ΑΕ που διαχειριζόταν μεγάλα έργα.
21: Ακριβώς.
22: Στην Αθήνα. Συγχωνεύσεις, παράτερες συγχωνεύσεις οργανισμών προσπαθούν να επιβάλλουν με σκοπό να ο Δήμος να έχει μια, πώς να το πω, γραφειοκρατική εσωστρέφεια και να μπορεί να βγαίνει προς τα έξω. Όπως για παράδειγμα η συγχώνευση το Παντά. Ζητήματα που αφορούσαν βεβαίως που μας κληρονομήσαμε και τα οποία δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα, όπως αυτή η περίφημη πεζοδρόμηση της Βασιλής της Όλγας.
21: Ναι, ο μεγάλος περίγελος, περίπατος.
22: Ακριβώς, τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, γιατί δημιούργησε και δημιουργεί, εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Όλα αυτά τα οποία βρήκαμε από την προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή κοντέινερ, ανακύκλωση σε διάφορα σημεία της πόλης, τα κοντέινερ στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία για την προνηπιακή εκπαίδευση, εκείνο την κατάσταση που βιώσαμε στο λόφο του Στρέφη με την χορηγία που δεν προχωρούσε και δυστυχώς είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, και δυστυχώς συνεχίζουν να παίρνουν πόδια. Δηλαδή, σαν παραδείγματος χάρη, πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση να έχει υιοθετήσει τη λογική του πρώην δημάρχου, ο οποίος φαίνεται να θέλει να επανέλθει προφανώς, και με κάθε τρόπο προσπαθούν να δημιουργούν ζητήματα και επικοινωνιακά, σχώνοντας προβλήματα τα οποία υπάρχουν και προβάλλοντας, ξέρω, μπορεί να κάνουν την τρίχα τρικιά, δηλαδή, να το πούμε έτσι, γιατί προβλήματα σε ένα δήμο σαν την Αθήνα πιθαναν έκαθεν. Αλλά μπορεί να τα φουσκώνουν και περισσότερο για να κερδίσουν επικοινωνιακά. Δηλαδή, φρενάρισμα δυσλειτουργικό, γραφειοκρατικό, διοικητικό, οικονομικό, με οικονομική ασφυξία, συν το επικοινωνιακό θέμα, το οποίο εκμεταλλεύονται φουλ με κάθε τρόπο προκειμένου να διαστρεβλώσουμε μια εικόνα.
21: Να ρωτήσω και κάτι που είναι στην αρμοδιότητα, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Μιλάω για το πράσινο. Τι πρωτοβουλίες γίνονται εκεί? Έχουμε τουλάχιστον χαρτογραφήσει χώρους και σημεία?
22: Δεν έχουμε απλά χαρτογραφήσει χώρους. Καταρχάς θεσμοθετήσαμε ένα νέο κανονισμό πράσινο, ο οποίος είναι πρότυπο. Δεύτερον, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, την οποία μπορεί να μπαίνει ο Αθηναίος Δημότης και να βλέπει το πόσα δέντρα φυτεύονται στην πόλη ανά πάσα στιγμή, το Athens Tree. Τρίτον, βάλαμε ως στόχο τα 25.000 δέντρα μέσα στη διάρκεια της θητείας μας, και ήδη έχουμε φτάσει στις 13.000 νέες φυτεύσεις, και μάλιστα με μια έντονη λογική βιοποικιλότητας, ώστε να ενσωματώνουμε και νέα είδη απρόσβλητα από διάφορα έντομα τα οποία δυστυχώς έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια λόγω των επιχειρηματικών συνθήκων και των πλατασμένων πολιτικών εισαγωγής υλικών από το εξωτερικό που δημιουργούν πρόβλημα στα δέντρα και 5 νέα πάρκα, τα οποία είναι, και τα αναφέρω επιγραμματικά, από το Micro Forest στην Αλεπόδρυπα, ένα συγκεκριμένο δάσος 850 δέντρων και 4.000 θάμνων, είναι το γραμμικό πάρκο με 150 δέντρα που βρίσκεται στις οδούς Κάλβου και Δέκλερη πίσω από το εφετείο Αθηνών, είναι το πάρκο της Θερμίδας, το νέο πάρκο της Θερμίδας, στην οδό Βόλτη στη Ριζούπολη, ένα πολύ μεγάλο πάρκο πανέμορφο που είναι κοντά στην πλατεία Βασίλεια Αυλονίτη, είναι το μικρό, το μίνι λεμονόδασο στο σύνορα Κουκάκι Κουκακίου Πετραλώνων στην πλατεία Ελπίδος και είναι και ένα μίνι πάρκ το οποίο έχει δημιουργηθεί στη γωνία των οδών Ακακή και Υπήρου. Πρέπει να πω ότι έπαιξε ρόλο και ο ιδιωτικός τομέας σε κάποια από αυτά και θέλω να το τονίσω αυτό επιγραμματικά έστω ότι στο Micro Forest στη Λορεάλ, στο μίνι πάρκ στη ΔΕΗ και Ακακή η ΔΕΗ και στο Λεμονόδασος η Αμύντα, αλλά και εμείς με δικές μας δυνάμεις και στις υπόλοιπες περιπτώσεις συμβάλλουμε σε αυτή την ανάπτυξη του πρασίνου και θα συνεχίσουμε δυναμικά. Κάνουμε πολλές πρωτοτυπικές δράσεις μέχρι τελειώσει υπεραιωνόβιες 800 ετών για παράδειγμα. Μεταφυτεύουμε από εργοτάξια της Εργοσέ που παλαιότερα γίνονταν καυσόξυλα σε διάφορα σημεία στην κύριο της Αθήνας με κορυφαία στιγμή αυτή την πανέμορφη ελιά που και μεταφυτεύτηκε δίπλα στην Παλαιά Βουλή. Παλαιότερα, επί δικής μας αντιδημαρχίας Γιώργου Καμίνου, είχαμε μεταφυτεύσει και μια ελιά 1.500 ετών, η οποία βρίσκεται στο δρομέα, στη γνωστή πλατεία απέναντι από το Χίλτον. Προσπαθούμε εδώ για να μην σας καταναλώνει το χρόνο.
21: Όχι, όχι, έχουμε και ερωτήματα τώρα, να έτσι, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, να σας ρωτήσω εδώ, μου λέει κάποιος ακροατής μας που μας ακούει, και τι θα γίνει με το κόψιμο δέντρων στο πάρκο Ριζάρι, για παράδειγμα, για το σταθμό μετρό, ας πούμε. Έχουμε και...
22: Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής, διότι και το Άλσο Ριζάρι έχει δημιουργηθεί αντίστοιχα προβλήματα όπως αυτά, τα οποία ανέφερα πριν για την πλατεία της Αρχείων, για το μουσοξύδι και τις πολυκατοικίες που λέγαμε από το μετρό. Και εκεί δίνουμε μάχες, ώστε σε κάθε περίπτωση εμείς τουλάχιστον να διασώσουμε όσο γίνεται τα δέντρα αυτά, ευελπιστούμε και η εταιρεία κάποια στιγμή από το μετρό να μπει στη λογική μια διαφορετική προσέγγιση κάποιων πραγμάτων, εκτός από εξαρτήσεις αυτό να έχει γίνει βέβαια. Και σε κάθε περίπτωση εμείς θα επιτελέσουμε το ρόλο που μας αναλογεί στη διάσωση των δέντρων. Επαναλαμβάνω ότι από τουλάχιστον η αρχιτική μας θητεία, όσα δέντρα χρειάζεται να μεταφερθούν, η συντριπτική του πλειοψηφία διασώθηκε εν αντιθέσει με τα προηγούμενα έτη και δυστυχώς αυτή την. Ότι πολλά δέντρα δεν διασώθηκαν στα προηγούμενα χρόνια.
21: Και ένα τελευταίο ερώτημα τώρα που επίσης ρωτάει η ακροατής μας. Η κατάσταση με το σταθμό μετρό στην πλατεία Εξαρχείων έχει ομαλοποιηθεί, έχουμε πετύχει τις ισορροπίες που χρειάζεται για να υπάρχει και η πλατεία, να υπάρχει και ο σταθμός και όλα αυτά που έχουν βάλει και οι κάτοικοι βέβαια στην περιοχή.
22: Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα υπάρχει καταρχάς το εξής θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται εργασίες. Έχει υπάρξει ένας αποψηλωμένος χώρος, ο οποίος δεν μπορεί να παραμείνει αιωνίως και θα έπρεπε σιγά σιγά άμεσα να δραστηριοποιηθεί η Αττικό Μετρό, εξασφαλίζοντας βέβαια και τις αναγκαίες συνθήκες για την βιωσιμότητα των ανθρώπων που μένουν γύρω από την πλατεία, ώστε να αρχίσει το έργο, να προχωράει και κάποια στιγμή να λειτουργήσει σταθμός. Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 100% ότι πάνω από το σταθμό θα γίνει πλατεία. Αυτό είναι προγραμματισμένο να γίνει πλατεία, όπως και στο Κολονάκι που είναι πολύ στενός ο χώρος και στην οδό Μοστοξίδη, για παράδειγμα, Μοστοξίδη και Αλεξάνδρας. Mm-hmm. Ωστόσο, θεωρώ ότι στους σχεδιασμούς αυτούς θα πρέπει να εμπλακεί πολύ περισσότερο η άποψη του Δήμου Αθηναίων, διότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν μας έχουν λάβει υπόψη, δεν ξέρω τι γινόταν επί προηγούμενων δημοτικών αρχών και κατά πόσο ενδιαφέρθηκαν και αυτοί στο πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος. Για εμάς είναι κανόνας ότι πρέπει να υπάρχει πλατεία και θα υπάρχει πλατεία.
21: Μάλιστα. Έχουμε και ελπιδοφόρα μηνύματα που μας δώσατε, έχουμε και μία κατάσταση. Ήταν μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Αποστολόπουλο για τη συνομιλία που είχαμε.
22: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε σίγουροι ότι προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό είναι μεγάλη μάχη όμως.
21: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, η Σοφία μας ρωτάει ποιο κομμάτι είναι αυτό. Είναι το κομμάτι των National Light Gears. Έτσι, για να τα λέμε και όλα. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Να σας πω και τα ονόματα, μιας και σας είπα ότι θα τα ψάξουμε, των διώξεων των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι διώξεις για πλημελήματα όμως, των κυρίων Σκρέκα, της κυρίας Παπακώστα, του κυρίου Μπουκόρου και του κυρίου Σενετάκη. Αυτοί είναι οι τέσσερις που διώκονται. Λοιπόν, από τη Νικολέτα Τσουραμάνη, το Χάρη Δάλα που έχω απέντε και το Σωτήρη Καψόχα και τον Κώστα Πιάντε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. 4 εν ενεργεία βουλευτές και 18 ακόμα άτομα περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόδοση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, προειδοποιώντας αυστηρά για τις πτήσεις ντρόουν την ώρα των πυρκαγιών. Αφορμή στάθηκε περιστατικό στο κοκκινοχώρι του Δήμου Παγκαίου, όπου ντρόουν τοπικού μέσου ενημέρωσης πέταξε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Η κίνηση αυτή έθεσε σε κίνδυνο τα ενέργεια πυροσβεστικά μέσα και τα πληρώματά τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκαθαρίζει πως απαγορεύεται ρητά η χρήση τέτοιων συσκευών σε περιοχές όπου επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη, σε περίπτωση εμφάνισης εναέριων μέσων ή λήψης μηνύματος από το 112. Οι χειριστές υποχρεούνται να προσγειώσουν αμέσως τα drones, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμη και κατάσχεση του εξοπλισμού. 36χρονο οδηγό φορτηγού για την πρόκληση φωτιάς χθες στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Γάλιψου συνέλαβε η πυροσβεστική. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.500 ευρώ. Το όχημα μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυορεθάνης. Εξαιτίας της ζέστης και της έκθεσης στον ήλιο, οι φιάλες εξεράγησαν και άρπαξαν φωτιά. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στην άκρη του δρόμου με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη 40 στρέμματα δασικής έκτασης. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε δύο ακόμα φίλες της. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ανάσα δροσιά στη χώρα μας από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Το παρατεταμένο κύμα ζέστης υποχωρεί σταδιακά μετά τη Δευτέρα. Από την Τρίτη και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Ενισχυμένη θα είναι και η βοριάδα στο Αιγαίο. Ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Αδούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Αδούρου να αποχωρήσει οικειοθελώς από την υποψηφιότητά της. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Στην επιστολή της αναφέρει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Ότι έχει αθετήσει τις υποσχέσεις της για την κατασκευή της γέφυρας στις Μαριές, κατηγορεί το Δήμο Θάσου η λαϊκή συσπήρωση. Αντιδράσεις υπάρχουν και για τα έργα της ΔΕΙΑΘΣΗΣ Καλακαλυράχης. Η Δημοτική Παράταξη τονίζει πως τα έργα γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τουριστική περίοδος. Τέλος, ασκεί σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική του Δήμου, εστιάζει στις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού αλλά και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Εκδήλωση για την τουριστική ανάδειξη της Καβάλας και της Θάσου διοργανώνει η Fraport Greece τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή που σε ακόμα μια επική ανατροπή επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός, άναμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
13: από το ePavla Radio,
12: από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Νοείται των συναδέλφων οι οποίοι ήρθαν στην κοινωνική ομάδα, των 7 συναδέλφων.
5: Και που επέλεξαν εσάς, ναι, ναι.
14: Καταρχάς το κλίμα, έχουμε την πρώτη που ήταν ομόφωνο.
5: Ναι.
14: Σε σχέση με την πρόταση που μου έγινε από όλους τους συναδέλφους. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι σημαντικό αυτό.
5: Ναι, γιατί η απόφαση πράγματι δεν είναι σημαντική.
14: Είναι σημαντικό για ένα γραμματέα, γιατί πρέπει να συντονίζει, πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Και όταν έχει την αποδοχή όλων των συναδέλφων, ας είναι οι 7 ή 8 και έχει μεγάλη σημασία. Οπότε αυτό το παίρνω ως θετικό. Από εκεί και μετά έχουμε μια κοινοβουλική ομάδα που υπάρχει.
5: Συρρυκνωμένη.
14: Έχουμε μεγάλη όμως ευθύνη, είναι ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, θα σας έλεγα, να συνεχίσουμε με σοβαρότητα. Για να δώσουμε αποτελεσματικά τις μάχες στο επόμενο διάστημα, όσο διάστημα μένει για τις εκλογές. Απέναντι σε αυτά τα οποία καθημερινά βλέπετε ότι σκάνε, απέναντι στα σκάνδαλα, στη διαφθορά.
5: Ήδη σήμερα ήρθε μια δικογραφία ακόμα. Δεν ξέρω, δεν σας έχει έρθει ακόμα στη Βουλή, αλλά βγήκε ανακοίνωση δηλαδή. Μπορούμε να το πούμε έτσι, εκ του ασφαλούς.
14: Γίνονται με τέτοιους ρυθμούς που δεν μπορούμε να τα αφομοιώσουμε. Να δούμε τι γίνεται, να σας πω αδελφιά. Αλλά το περισσότερο είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και αυτό που γίνεται με τα νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να βγάλουν το
5: μήνα. Την καθημερινότητα λέτε.
14: Η καθημερινότητα η οποία μπορεί να έχει αιτίες πολέμους, αλλά δεν είναι η αιτία αυτή η ακρίβεια και αυτή που θα, και τα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει ή οποιοδήποτε κυβέρνηση. Δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Οι πόλεμοι χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό ως δικαιολογία. Θα μπορούσαν να παρθούν μέτρα περισσότερης ελάφρυνσης με τη μείωση του ΦΠΑ, αυτά που έχουμε προτείνει. Τα οποία δεν τα παίρνει η κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα, ουσιαστικά η χώρα μας είναι στο τελευταία στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη η οποία υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ναι.
14: Άρα λοιπόν είχαμε μια τέτοια διαδικασία. Από την άλλη μεριά, επειδή ακριβώς υπάρχει το κενό της θέσης του Προέδρου της Συνοβουλικής Ομάδας, αποφασίσαμε ότι θα γίνει ψηφοφορία. Καταρχάς μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα στις 3 η ώρα όσοι θέλουν να είναι υποψήφοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
5: Μιλάτε τώρα για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
14: Κοινοβουλευτικής Ομάδας, έτσι, μάλιστα. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι όσοι από τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
5: Όσοι 3 το μεσημέρι,
14: ακόμα,
5: πότε?
14: Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Αύριο.
5: Και
14: το Σάββατο το πρωί σε μια αίθουσα της Βουλής θα ανακοινωθεί σε ποια. Θα γίνει ψηφοφορία, θα έρθουν να ψηφίσουν από τις 9 μέχρι τις 10:30-11 και θα κλείσει.
5: Επομένως έγινε η επιλογή, καταλαβαίνω, γιατί έχει σημασία και ο χρόνος. Αυτή η συνεδρίαση να γίνει πριν από την Κεντρική Επιτροπή που είναι το Σάββατο. Δεν είναι.
14: Ναι, είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό τέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα πάμε πριν ή μετά. Και η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, με πλειοψηφία βεβαίως, ήταν να πάμε πριν την Κεντρική
5: Επιτροπή.
14: Οπότε
5: θα έχουμε και πρόεδρο καλώς ο γνωστός της κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο το πρωί. Έτσι.
14: Και εφόσον και οι διαδικασίες Κεντρικής Επιτροπής ολοκληρωθούν με πνεύμα συνένεσης, συλλογικότητας, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει ένα γερό θεμέλιο έτσι να προχωρήσει την επόμενη μέρα ενωμένος. Είδατε και σήμερα και την έκκληση της πολιτικής γραμματείας σε σχέση με τα στελέχη και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν είτε αποχωρήσει είτε έχουν απογοητευτεί από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Και ο δικός μου ρόλος, κυρία Παπαδάκου, θέλω να είναι ενοποιητικός.
5: Αυτό θα με προλάβατε, είστε και δημοσιογραφικός. Έχουμε κάνει και μαζί πολλές συνεντεύξεις. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το πρώτο ζητούμενο για σας. Ποιο είναι το πρώτο
14: για μένα ζητούμενο. Είναι η ενότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσεις. Και αν θα δείτε και οι αποχωρήσεις που γίνονται, δεν γίνονται πάνω σε κάποια ιδεολογική βάση ή ότι διαφωνούν με το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή τις προγραμματικές θέσεις, οι οποίες ψηφίστηκαν τόσο στο συνέδριο όσο και στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επιδείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος και χρόνος για επιπλέον οτιδήποτε αντιδικίες ή προσωπικές αντιπαλότητες ή εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Αυτό ιδιαίτερα με τους βουλευτές έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους, όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, να αναλογιστούν την ευθύνη τους απέναντι και στον κόσμο ο οποίος τους ψήφισε και από ποιο κόμμα υπάρχουν και με ποιες θέσεις οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν. Θέλω να υπηρετήσω αυτό το στόχο, γιατί αν επικαλούμαστε την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, θα πρέπει να έχουμε και στο εσωτερικό μας, πιστεύω, την όσο δυνατόν μεγαλύτερο. Βεβαίως με αντιπαραθέσεις, προφανώς με διαφορετικές απόψεις.
5: Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να παραδοθούν και οι έδρες των ανθρώπων οι οποίοι παρετούνται και δηλώνουν, μάλλον ανεξαρτητοποιούνται περισσότεροι, έτσι?
14: Ναι, κάτι να αποψηθούν. Δεν είναι πρέπει οι έδρες. Βγαίνεις με κάποιο κόμμα, με συγκεκριμένες θέσεις. Ναι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε άλλο κόμμα ή κόμμα να θεωρήσεις. Και είναι και ένα πλήγμα, αν θέλετε, η συνολική αυτή η εικόνα με πάνω από 40 πλέον βουλευτές ανεξάρτητους. Είναι ένα πλήγμα και προς τους θεσμούς.
5: Συνολικά είναι, λέτε, για τον κοινό.
14: Συλλογικά. Ναι, πλέον συνολικά, ναι. Είναι πάνω από 45 οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
5: Ναι, ξέρω. Είναι η δεύτερη δύναμη, δεν είναι?
14: Ακριβώς. Η εικόνα που δίνεται δηλαδή στον κόσμο είναι ότι, εντάξει, δεν μιλάω τώρα μόνο για τη δική μας περίπτωση, έτσι συνολικά.
5: Είναι και από άλλα κόμματα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη μερίδα του λέοντος.
14: Ναι, υπάρχει, δηλαδή, είναι μια επαγγελματικοποίηση. Δεν νομίζω ότι αξίζει αυτό το πράγμα και στους ίδιους. Τους συναδέλφους τους οποίους γνωρίζω, δεν έχω να πω, σέβομαι τις επιλογές τους. Αλλά θα πρέπει να δούνε ποιες συμπεριφορές είναι αυτές που βοηθούν, εν πάση περιπτώσει, να λύνονται τα θέματα ή απέναντι σε αυτές τις πολιτικές οι οποίες υπάρχουν. Μπορεί ο καθένας δηλαδή μόνος του το να είσαι ανεξάρτητος, με συγχωρείτε πολύ. Νομίζουμε και στην πολιτική ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του. Άλλωστε γι' αυτό προτάσουμε πάντα και στο συνέδριο μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τις συνεργασίες και θα έχει τον πολιτικό του ρόλο με όλους όσοι θέλουν και μπορούν. Και μιλάμε για τη συνεργασία, γιατί πραγματικά κανείς δεν μπορεί μόνος του για να ανταποκριθεί στο αίτημα του ελληνικού λαού για αλλαγή πολιτικής και αλλαγή κυβερνητική.
5: Μια και μιλάτε για αλλαγή τώρα, εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο και θα μου πείτε και τη δική σας την εκτίμηση, επειδή είστε στη Βουλή τώρα πια και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας.
14: Νέος όμως τώρα στη Βουλή. Θεωρούμε νέος μετά.
5: Καλά, τώρα θεωρείστε νέος, γιατί πήρατε την έδρα της κυρίας Νοτοπούλου εκεί στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εδώ έχουμε το εξής αντιφατικό τις τελευταίες δύο μέρες. Έχουμε τον πρόεδρο της Βουλής να προαναγγέλει σχεδόν εκλογές. Όταν ο πρόεδρος της Βουλής κατεβαίνει στους δημοσιογράφους και τους λέει ότι ο πρωθυπουργός μου είπε να τελειώνω τη διαδικασία της αναθεώρησης έως τότε, ως τον Αύγουστο, και ότι σωστά εσείς υποπτεύεστε εκλογές κλπ. Και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη χτες, ο οποίος να μιλάει πάλι για άνοιξη του 27, έτσι, για εκλογές. Το απέκλεισε. Έχουμε τον πρωθυπουργό να τις αποκλεί και τον πρόεδρο της Βουλής ουσιαστικά εμέσως δεν λέω, δεν είναι αρμόδιος να τις παραγγείλει, εμέσως να υπενήσετε ότι είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και άλλα στελέχη να λένε ετοιμαζόμαστε κλπ. Εσείς εσάς ποια είναι η εκτίμησή σας τώρα από αυτά τις πρώτες συζητήσεις εκεί στα πηγαδάκια, όπου λέγονται και τα πιο ενδιαφέροντα στη Βουλή?
14: Δεν ήταν πολύ. Οι γνώμες, καταρχάς και με τους πολιτικούς, με αυτούς που έχω συζητήσει, λίγοι αρκετοί, δεν ήταν αρκετοί δηλαδή, πολύ δίστανται. Δεν είναι κάποια, αν θέλετε, άποψη πλειοψηφική. Γιατί είναι ρευστά, είναι και ρευστό και το διεθνές τοπίο και έχουμε ένα χειμώνα ο οποίος, αν συνεχιστεί και η εξωτερική κρίση και με τον τρόπο που παίρνει τις αποφάσεις η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με υποδηματικές δηλαδή απλώς πολιτικές, χωρίς να κάνει, π.χ. παράδειγμα, τη μείωση του ΦΠΑ ή τον έλεγχο και για τα είδη βασικής ανάγκης, τη μείωση και εκεί το μηδενισμό, και να μπορέσει να ελαφρύνει τα νοικοκυριά από το κόστος ενέργειας και τα υπόλοιπα, θα παίξουν όλο το ρόλο τους για την επόμενη μέρα. Η δική μου η προσωπική άποψη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και το 23, που και τότε λεγόταν ότι μέσα στην πανδημία ότι θα πάει σε εκλογές και θα πήγε το 23 σε εκλογές. Πιθανό να είναι μια άσκηση ετοιμότητας των βουλευτών και ενώπιση
5: και των δικών μην... του, των υπουργών κυρίως.
14: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι, για να μην. Αλλά η δική μου προσωπική άποψη θα πάει στην άνοιξη. Αλλά αυτό, εντάξει, τώρα είναι σαν να κάνουμε το μαντίο των αδελφών. Αλλά είναι πολύ παρακινδυνευμένο, ας το πω. Αλλά περισσότερο ακούω το αυτό που, λέω, που λέει ο
5: Πρωθυπουργός. Το είπατε και πριν, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και ειδικότερα, επειδή σήμερα έχουμε και αυτή τη νέα δικογραφία για 4 ακόμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εν ενεργεία μάλιστα. Ο ένας ήταν, είναι και ο πρώην γραμματέας του κόμματος, από ό,τι μαθαίνω, από τους εμπλεκομένους. Δεν το έχω δει το χαρτί, γι' αυτό δεν λέω και το όνομά του ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θεσμικοί οι παράγοντες κάποιοι. Λοιπόν, αυτές οι δικογραφίες τώρα που έρχονται απ' έξω και γενικώς τα σκάνδαλα, υποκλοπές, που είναι μια κινούμενη άμμος τώρα, όλο κάθε μέρα έχουμε εξελίξει τώρα, βλέπετε εδώ. Τι γίνεται, ας πούμε. Έχουμε τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος προσφεύγει στο Ισραήλ, κάνει διαρροές στην Ελλάδα και εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης της Intellexa και εκεί του Predator, το αφεντικό του Predator, ως ρυθμιστικός παράγοντας των πολιτικών εξελίξεων έχει καταλήξει. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο τα θέματα της διαφθοράς θα είναι για σας έτσι, ζητούμενο το επόμενο διάστημα, θα τα προβάλλετε. Και αν θεωρείτε ότι τα θέματα της διαφθοράς, τα μεγάλα αυτά σκάνδαλα, οι δικογραφίες, μπορούν να αποτελέσουν ένα καταρχήν πεδίο που μπορείτε να ενώσετε τις δυνάμεις σας. Συνεννόησης, ναι. Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, εκεί συμφωνείτε όλοι που να παρευχεί, γιατί όχι. Και το δεύτερο είναι αν αυτό θα αποτελέσει και μια αιτία ή μια αφορμή, εν πάση περιπτώσει, να πέσει το καθεστώς. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο τώρα της αντιπολίτευσης. Τι λέτε?
14: Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκου, σε τέτοια θέματα είμαι αρκετά προσεκτικός, ωστόσο να σας πω ότι η κυβερνητική πρακτική σε όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρονται για το Predator, για τις παρακολουθήσεις, για το λογισμικό και τι έγινε κλπ. Ακολουθεί τα τέμπη που έχουμε κλπ. Είναι η τακτική της συγκάλυψης. Βεβαίως τον κόσμο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι το ζήτημα της ακρίβειας, τα οικονομικά. Ωστόσο και στα ζητήματα δημοκρατίας και η διαφθορά και αυτό που νομίζω ότι έχει επηρεάσει και ένα πολύ σημαντικό μέρος των συντηρητικών ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν μπορούν να ανέχονται το τι ακριβώς συμβαίνει.

0: και ανεξάρτητοι βουλευτές, θα έλεγα, να μπορούν να ψηφίσουν και να προβάλλουν τα ζητήματα αυτά. Γιατί στο τέλος, είναι όλα ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών. Και όταν απαξιώνονται αυτά, δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία μας. Είναι απαξιώνεται, είναι κρίμα. Στα μάτια, ας το πω λαϊκά, σε εισαγωγικά, πέφτει όλο αυτό το σύστημα, καταραίει και δεν το αξίζουν, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Είμαστε όλοι οι ίδιοι. Άρα λοιπόν η αντιπολίτευση έχει ένα πεδίο συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς που αναφέρατε.
1: Ναι. Λοιπόν, ας βάλουμε μια τελεία εδώ, να σας αφήσω γιατί σας το έχω υποσχεθεί να είμαστε σύντομοι. Να αναλάβετε κι εσείς, να δείτε και εδώ θα είμαστε να μιλάμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ κύριε Μαρατήρη.
0: Είναι μια μεταβατική περίοδος για μένα, γιατί δεν το περίμενα, είναι αλήθεια.
1: Το φαντάζομαι.
0: Ποιος
1: το περίμενε, ποιος περίμενε τις
0: εξελίξεις. Όχι, και θα ήθελα πραγματικά πάλι να σκεφτούν όσοι βουλευτές δεν έχουν ακόμα κάνει τις κινήσεις αυτές, θα ήθελα να σκεφτούν πάρα πολύ καλά την ευθύνη απέναντι και στον χώρο και στον κόσμο που τους έχει ψηφίσει. Και το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να υπάρχει την άλλη μέρα, γιατί διαφορετικά η μετατόπιση συντολικά του πολιτικού συστήματος θα πάει δεξιότερα κατά την άποψή μου. Είναι μια φωνή συνεργασίας πρώτα απ' όλα και λογικής αλλά και συνεργασίας. Και αντίθεσης και αντιπαλώντας εκεί που χρειάζεται και με οξύτητα απέναντι στις πολιτικές οι οποίες πραγματικά...
1: Αλίμονο, αλλά με πολιτικούς όρους και όχι ανθρωποφαγικούς.
0: Ακριβώς.
1: Όπως
0: και με προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτό είναι το βασικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Νομίζω ότι υπάρχουν δικαιώματα και στον κόσμο των άλλων των κομμάτων, των προοδευτικών κομμάτων, ακούνε με θετικό τρόπο τις προγραμματικές συγκλήσεις και ελπίζω να επικρατήσει. Στο μέλλον ξέρω ότι δεν επικρατεί αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή κανένας μόνος του δεν μπορεί, ελπίζω αυτό να επικρατήσει κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, κύριε Μανατίδη, ευχαριστώ πολύ και καλό κουράγιο.
0: Εγώ, κύριε Παπαδέκου, για την πρόσκληση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήμασταν και δυσκολότερα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αμανατίδη για τις πολιτικές εξελίξεις. Συνεχώς θα έχουμε εξελίξεις τώρα εκεί στο χώρο, γιατί αυτό είναι φανερό από την παρουσία, από την μάλλον την απουσία τώρα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ χτες, ήταν μόλις 8 παρόντες. Ομόφωνα εξέλεξαν ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος είναι αρτιαφιχθής τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, αφού πήρε την έδρα της κυρίας, πρόσφατα πολύ, της κυρίας Νοτοπούλου. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα πούμε για αυτή τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα σας πω και ποιους περιγράφει εκεί. Υπάρχουν γνωστοί άγνωστοι εκεί και φαίνονται ποιους περιγράφει, φαίνονται ποιοι περιγράφονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θα σας πω και κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Για πάμε τώρα, πάρουμε μια ανάσα με τη Μάρο την Κοντού σε ένα τραγούδι που δεν παίχτηκε πολύ χτες λόγω του θανάτου της, μια γυναίκα που έζησε όπως επέλεξε, έτσι. Θέλω να πω κάτι, ότι αυτή η παρουσία της στην πρόσφατη σειρά του Μέγκα, τη Γη της Ελιάς, πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα σε έναν παραγωγό, τον Ανδρέα του Γεωργίου, ο οποίος δεν πετάει τους παλιούς ηθοποιούς, τους χρησιμοποιεί, τους προβάλλει. Γιατί όπως έχει και η ίδια πει σε συνεντεύξεις της Μάρο Κοντού, αυτή η παρουσία της έδωσε ζωή, της έδωσε συνέχεια. Ξέρετε, το χειρότερο με τους ηθοποιούς, τους καλλιτέχνες και τους δημοσιογράφους, εδώ που τα λέμε, γιατί και αυτοί είναι θυσμένοι λίγο στην προβολή και στην δημοσιότητα, είναι να νιώθουν ότι είναι απόμαχοι. Έτσι, ότι σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, που είναι και το παλιό. Και αυτό, ναι, δεν είναι καλό και γι' αυτό πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και σε αυτούς που δεν τους ξεχνάνε, τους παλιούς ηθοποιούς, οι οποίοι έχουν να προσφέρουν. Η παρουσία της εκεί ήταν, εντάξει, έπαιζε τον εαυτό της, μια μεγάλη γυναίκα η οποία... Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα κινηματογραφικό έργο, «Μαρκεσία του Λιμανιού» ήταν αυτό. Δεν είχε με επιτυχία, αλλά αυτό το τραγούδι ήταν ωραίο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, για να σας πω τώρα για τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά πάτες βέβαια σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η οποία νέα δικογραφία αφορά 4 εν ενεργεία διώξεις, έτσι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβγαλε και τη σχετική ανακοίνωση με τις εξής παρατηρήσεις έχω να κάνω για αυτή την ανακοίνωση. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν διώξεις, πάμε με την είδηση. Εναντίον 4 εν ενεργεία βουλευτών. Επειδή έχουν τώρα υποθεί τα ονόματά τους, σας τα πω και εγώ. Κώστας Κρέκας είναι ο ένας, είναι ο πρώην γραμματέας του κόμματος. Αυτό σας είπα ότι είχε θεσμικό ρόλο. Κύριος Χρήστος Μπουκόρος είναι ο δεύτερος, Μάξιμος Νετάκης ο τρίτος και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα είναι η τέταρτη.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Πολλά χρόνια. Εκτός αν τα κόβουν από τις επιδοτήσεις των αγροτών, από το κονδύλι που είναι να παίρνουμε και συμπληρώνουμε το πρόστιμο που θα τρώμε. Nice. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη πλεκτάνη, ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όποιος έβρισκε, όπως το είχα πει, ένα σήκος ανοχής, όποιος βρέπει το ποτάκι στην πόρτα, μπαίνει μέσα στον οίκο ανοχής. Γινότανε ο συμφερτός. Τα λέγαμε αυτά. Τα ξαναλέγαμε, ειδοποιούσαμε το Μαξίμου. Εγώ ειδικά 3-4 φορές στα Υπουργεία Γεωργίας.
0: Εσείς βέβαια, γιατί ήσασταν και κοντά πολιτικά στο χώρο. Πώς είναι
14: και πολιτικά και συνδικαλιστικά.
0: Αυτό λέω. Ναι.
14: Γιατί στα Υπουργεία, ο τελευταίος καυγάς που έγινε ήταν το Φεβρουάριο το 25. Στην κινητοποίηση που είχαμε, που ήταν 4 συναρμόδια Υπουργεία στο Υπουργείο Γεωργίας και εκεί αναποδογύρισε όλα τα γραφεία. Δεν τα έβγαλαν στη φόρα, δεν τα είπανε. Mm-hmm. Ήταν εις Δούκου, γιατί τότε ήταν στο οικονομικό, η κυρία Δούκου, ήταν του εμπορίου, ήταν του Υπουργείου Γεωργίας με τους δυο υφυπουργούς και δεν θυμάμαι, ακόμα ένα υπουργείο ήταν, ενέργειας.
0: Mm-hmm.
14: Όλα αυτά τους...
0: Είχατε συνάντηση λοιπόν τότε, έτσι το 22 λέτε, με αυτά τα υπουργεία, με εκπροσώπους.
14: Όχι, αυτό ήταν το 25 το Φεβρουάριο που ήταν το Καυγάς. Είχαμε κατέβει από την Πανελλαδική Επιτροπή εκεί. Mm-hmm. Εγώ είχα αναλάβει αυτό το κομμάτι γιατί το ήξερα πολύ καλά. Mm-hmm. Και με ειδοποιούσαν κάποιοι άνθρωποι μέσα από το χώρο μου το τι έγινε το πανηγύρι. Mm-hmm. Και εκεί τους τα είπα κατάμουτρα όλα. Mm-hmm. Και έκαναν το ψόφιο κοριό ότι δεν συμβαίνουν κάτι και είναι αυτά που λες Ανεστίδη. Εκεί κατήγγελε για τον συμφερτό που γίνεται στα φυτοφάρμακα που δεν ελέγχουν πουθενά πόσο έχω και πόσο τα πουλάνε. Όλα αυτά τα κατήγγελα εκεί με τιμολόγια. Τα κουκούλωσαν όλα, δεν τους συνέφερε. Mm-hmm. Και βγαίνει τώρα και ο Ρεσκινάς και μας λέει ανέλαβε καμένη γη στα Υπουργεία. Τα ξέρανε.
0: Τι συνεργασία έχετε, αυτό θα σας ρώταγα αμέσως τώρα, τι συνεργασία έχετε με τον νέο Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης τέλος πάντων.
14: Δεν με αποδέχεται ούτε να μου μιλήσει. Ήταν να βγούμε την πρωτού 15 μέρες μαζί και μόλις άκουσα ανιστίδες.
0: Εννοείται σε τηλεοπτική.
14: Ναι, έχουμε. Στην ΕΤΑ βγαίναμε και αρνήθηκε.
0: Αρνήθηκε λοιπόν. Μάλιστα. Δεν έχετε λοιπόν οποιαδήποτε επαφή.
14: Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά τα ήξερε το Μαξίμου. Τα ήξερε και η διαμέσου Βάρα. Όταν απομάκρυναν το Βάρα από πρόεδρο του ΠΚΠ.
0: Είχε κάνει λεπτομερές σημείωμα. Ναι. Τώρα πώς εξηγείτε ότι ο κύριος Βάρας είναι σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη ακόμα και σήμερα. Για πείτε μου τώρα, αυτό το σχήμα με ξεπερνάει, δεν το έχω καταλάβει.
14: Το λέω με κουκούλα.
0: Δεν κατάλαβα, για πείτε το. για εξηγήστε το αυτό λίγο. Τι εννοείτε, τον έχουν...
14: Γι' αυτό τον πήρα μέσα στο Μαξίμου, για να του δώσω το στόμα.
0: Α,
14: αλλά στην κατάθεση στο δικαστήριο για τον Μελά και για την κυρία Ρέπα, ήταν καταπέλτης. Εξεστόμησε όλα μαζί με την κυρία.
0: Δεν υποχωρεί ο κύριος Βάρας, είναι φανερό.
14: Μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου. Τι να έλεγε εκεί. Ναι. Από
0: λέτε σε αυτή τη δίκη του πλημελιωδικείου που καταδίκασε τον κύριο Μελά και μπράβο. Έχει ζητήσει και αναβάθμιση μιας κατηγορίας
14: σε
0: κακούργημα.
14: Και ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης να μην έχει και ασφαλτικό χαρακτήρα η ποινή των 5 χρονών και 8 μηνών.
0: Όχι μόνο, ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης και επιπλέον και ο εισαγγελέας είπε για την κυρία Τιχεροπούλου, λέει καλά, λέει, ακόμα και αν τα κατήγγειλε από το σπίτι της, όταν καταγγέλεις απάτες, τι πρέπει να τους πούμε, γιατί τις καταγγέλεις. Δηλαδή, η φωνή της λογικής ήταν ο εισαγγελέας σε αυτή τη δίκη. Εκεί λοιπόν καλά θυμίζεται ότι ήταν μάρτυρας κατηγορίας ο κύριος Βάρας, ο οποίος ήταν όντως καταπέλτης και κατέγραψε πάλι όλη αυτή την απάτη, όλο αυτό το κλίμα. Λέτε λοιπόν ότι τον έχουν λοιπόν εκεί σύμβουλο για να μην μιλάει, αλλά μιλάει ο κύριος Βάρας. Προς τιμήν του είναι αυτό τώρα, να τα λέμε.
14: Ακριβώς είναι προς τιμήν του και τον επαινώ. Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα. Κάπου εγκλωβίζομαι κι εγώ τώρα. Καμιά φορά η φωνή της λογικής που λέει μιλάει εσώψυχα. Τον πνίγει το παράπονο, γιατί και αυτόν και αυτός είναι, από ό,τι κατάλαβα εγώ δηλαδή προσωπικά, είναι τίμιος άνθρωπος. Γι' αυτό και αντέδρασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και γι' αυτό τον απομάκρυνε, οι υπουργοί τον απομάκρυναν.
0: Είναι τίμιος και δεν σιωπά. Ξέρετε, κύριε Ανιστή, σαν και εσάς που δεν σιωπήσατε έτσι, μπροστά στο σκάνδαλο. Το ίδιο και αυτός. Και έχει σημασία γιατί αν δεν είχαμε το σημείωμά του αυτό που είχε κάνει το ενημερωτικό που το είχε πάρει στο Μαξίμου, δεν θα ξέραμε πολλά από αυτά, έτσι δεν είναι. Πολλά αποκάλυψε ο κύριος Βάρας γιατί είχε και τις γνώσεις και είχε τη γνώση λόγω της θέσης του. Εγώ πάντα...
14: Απλά η μόνη που την έχει πατήσει είναι η κυρία Τιχεροπούλου που την έχουν στα ζήτητα.
0: Την έχει πατήσει από πλευράς υπηρεσιακής, αλλά ουσιαστικά δικαιώνεται καθημερινά με τις δικαστικές αποφάσεις.
14: Ναι, στα δικαστήρια δικαιώνεται. Ναι. Ηθικά. Στη δουλειά της επάνω δικαιώνεται, όχι. Και ρωτάνε αν έχει να ζήσει. Γιατί την έχουν κόψει και το μισθό της.
0: Α, της έχουν κόψει και το μισθό της,
14: βέβαια.
0: Αυτό δεν
14: προϊσταμένη ήταν. Έπαιρνε κάποια χρήματα.
0: Ήταν προϊσταμένη. Ναι, ήταν προϊσταμένη, ναι. Σωστά. Και τώρα είναι στο πρωτόκολλο. Την έχουν
14: ούτε βάλει. Στο πρωτόκολλο. Την έβγαλαν και από εκεί. Στα ζήτητα την έχουν, σας λέω.
0: Την έβγαλαν και από το πρωτόκολλο.
14: Μάλιστα. Ναι, την έβγαλαν και από το πρωτόκολλο.
0: Παρότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ακόμα και σήμερα την έχει τεχνική σύμβουλο.
14: Ναι, αμυστή.
0: Καλά, δεν λέω ότι παίρνει μισθό η γυναίκα από αυτό, αλλά πάντως της αναγνωρίζει τη γνώση γύρω από αυτή την υπόθεση.
14: Εγώ, ναι, δεν το συζητάμε, έτσι, δεν ναι. Την επιλέγει τυχαία.
0: Όχι, δεν την επιλέγει τυχαία.
14: Ακριβώς, γιατί έχει γνώση, γιατί είναι τετραπέρατη, γιατί κατέχει το αντικείμενο.
0: Ναι, και ξέρει αυτό. Άλλωστε πραγματογνώμονες πρέπει να είναι αυτοί που ξέρουν. Έτσι κι αλλιώς, όχι αυτοί που δεν γνωρίζουν. Να ρωτήσω, επειδή εγώ πάντα ρωτάω, αυτή η ερώτησή μου είναι κλασική. Ρώταγα για τον κύριο Κακαβά προχθές την άλλη φορά. Ποια είναι η ζημιά, πόσο διαφαίνεται ότι είναι η ζημιά από αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Τώρα ήρθε κι άλλη, είπαμε, δικογραφία με 22 κατηγορούμενους. Πόση είναι η ζημιά, κύριε Ανεστίδη, τι εκτιμάτε εσείς, τι λέτε.
14: Αυτό έχουμε υπολογίσει στις κινητοποιήσεις, γι' αυτό απαιτούσαμε αυτό το ποσό να το δώσει ο Χατζηδάκης στους αγρότες. Και όταν το εισπράξει, γιατί λέω όταν το εισπράξει θα το επιστρέψει στους αγρότες, να το επέστρεψε στο δικό του ταμείο. Εμείς αυτό που υπολογίζαμε τότε και σύμφωνα με την ομολογία του Πρωθυπουργού, όταν είπε ότι περισσεύουν με την καλή διαχείριση το ΠΚΠ, για το 25 μιλάμε, περισσεύουν 160 με 180 εκατομμύρια. Θα τα μοιράσει στους αγρότες, είπε. Και είχε εξαγγείλει. Θα το πάρει το βαβάκι, η μυρική, το ρύζι, τι ξέρω εγώ. Όταν λέει ο κ. Πρωθυπουργός 160 με 180 εκατομμύρια από την καλή διαχείριση, οφείλω να σας πω ότι το 25 η πλειονότητα των παταξίδων, αυτοί που έχουν ανύπαρκτα χωράφια, πληρώθηκαν. Άρα και εμείς που λέγαμε γύρω στα 200 εκατομμύρια τη χρονιά, είναι ψίχουλα. Πρέπει να τρώγανε. Πρέπει να τρώγανε 300 με 400 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Μιλάμε τώρα για το διάστημα 20 με 25, ας πούμε.
14: Ναι, φανταστείτε τώρα 6 χρόνια, από 300 εκατομμύρια είναι 2 δις.
0: Πάνω, κοντά στα 2 δις, ένα 800.
14: Το 30% των εκδοτήσεων και έτσι κάθε χρονιά, περίπου.
0: Ναι, κατάλαβα.
14: Τα μοίρα είναι μέτερη.
0: Μεγάλη ζημιά. Τώρα εδώ, επειδή βλέπουμε ότι είναι πολύ κατηγορούμενοι, ακούστε κυρία Ανεστίδη, είναι κατηγορούμενοι πολύ στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί τώρα έχουμε άλλους 18. Έτσι. Αφήστε τους πολιτικούς.
14: 22 άκουσα εγώ.
0: 22 με τους 4 πολιτικούς. Λέω τώρα για τα στελέχη, όχι τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι 18 τα στελέχη. Βλέπουμε λοιπόν ότι...
14: Τα στελέχη αυτά σας το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι και, και το ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, και τώρα αυτή τη στιγμή κάποιοι από αυτούς. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν ακόμη, οι εμπλεκόμενοι δηλαδή, τους συναντάτε εσείς ακόμα, γιατί ο ΠΚΠ είναι οργανισμός πληρωμών και ελέγχου. Αυτοί οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι κάνουν ελέγχους πάντα για το πού θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Αυτή είναι η απορία μου. Καταλάβατε.
14: Όταν το έλεγα εγώ και το διατυμπάνιζα στην κινητοποίηση μέσα και το ξαναλέω και μετά το έλεγα. Ότι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ απορροφήθηκαν στην ΑΔΕ. Για να κάνω δηλαδή, το πιτσιλίσμο το...
0: που υπάγει το ΟΠΕΚΕΠΕ, λέτε. Ναι,
14: ο πιτσιλίσμο το επιτελείο του. Μάλιστα. Με όλους τους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
14: Απορροφήθηκαν μέσα στην ΑΔΕ. Mm-hmm. Ποιος θα κάνει έλεγχο, ποιον όταν αυτοί είναι ανοιγμένοι και βρώμικοι να καλύψουν πρώτα τον εαυτό τους και όταν ένας αρχίσει να κλέβει, δεν σταματάει. Του γίνεται αιμονή. Όταν βάζεις το δάκτυλο στο μέλι.
0: Είναι και θέμα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αιμονή, αλλά είναι και θέμα επιβίωση για αυτούς. Γιατί αν δεν καλύψουν.
14: Καλή συνήθεια. Καλή συνήθεια. Όταν βάζεις το δάκτυλο στο μέλι, καλά. Οι αδυναμίες είναι αδυναμίες. Άλλο να γλύψεις το δάκτυλο και άλλο το κόβεις από την αγκώνα. Να το δαγκώνεις όλο το χέρι. Αυτοί αυτό έκαναν. Έγιναν ασύρωτοι. Οφείλω να σας αποκαλύψω, το είπα και προχθές, αλλά. Σήμερα θα βγάλω το μεσημέρι στην τηλεόραση που θα βγω. Mm-hmm. Εγώ ήμουν 2 μέρες στην Αθήνα κάτω. Έψαχα να βρω τη διαδρομή της δικής μου δικογραφίας που στοιχειοθέτησαν ότι εγώ ήμουν απατεώνας. Και ανακάλυψα πολλά. Και οι πρώτοι που το μαθαίνετε είστε εσείς τώρα. Γιατί προχθές δεν το είπα.
0: Ναι, για πείτε μας με έναν τίτλο τι ανακαλύψατε. Με έναν τίτλο. Θα πείτε και το μεσημέρι.
14: Η διαδρομή, γιατί αυτό που είχαν βγει τότε και έβγαλαν ότι δεν ταυτοποιούνται τα ιδιόκτητα χωράφια τα δικά μου στα υποθηκοφυλάκια.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, η διαδρομή που ακολούθησαν έψαχναν τα χωράφια τα δικά μου εκτός νομού Θεσσαλονίκη σε όλα τα υποθηκοφυλάκια Λάρισα, Καρδίτσα, Βέρεια. Στο υποθηκοφυλάκιο Θεσσαλονίκη που ανήκα εγώ και ανήκει τα κτήματά μου δεν έψαχναν καν. Αυτό το ανακαλύψαμε.
0: Πώς το εξηγείτε, γιατί το κάνανε αυτό, για να σε εμπλέξουμε.
14: Ακριβώς, επίτηδες. Οι άνθρωποι που εξελούσαν τις εντολές συμβουλευόταν τι να κάνουν και τι να κάνουν, γιατί ήταν λόγια της πείρα. Όταν είπα να κλείσουν το στόμα του Ανεστίδη με εντολή του Μαξίμου, αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Γι' αυτό και το απόγευμα εκείνο της 16 του μηνός πήγαινε και γύριζε η διάταξη 3 φορές, γιατί δεν μπορούσαν να τη στοιχειοθετήσουν.
0: Που δεν τη βρίσκατε, Θυμάμαι ότι την ψάχνατε, ήταν μια Παρασκευή νομίζω, έτσι.
14: Ναι, αλλά και αυτή όταν την πήγαινε το πρώτο θέμα, την έβγαζε και την ξαναέβγαζε. Τη μια έβγαλαν ότι είχα καταχραστεί, την άλλη ότι ήμουν υποέλεγχο, την άλλη ότι ήμουν λοποδίτης, την άλλη και τελικά κατέληξαν στον υποέλεγχο. Υποέλεγχο, αλλά υποέλεγχο σημαίνει ότι δεν κατάσχονται. Εμένα μου τα κατέστησαν τα πάντα και τέτοια εντολή είχαν, αυτό τους ενδιέφερε.
0: Κυρία Ανεστίδη, σας έχουν, έχετε βρει άκρη τώρα, έχει αρθεί η κατάσχεση, γιατί εύκολα γίνεται η κατάσχεση, μετά δύσκολα έρεται.
14: Όχι, εγώ επισκέφθηκα εκεί που έπρεπε να επισκεφθώ, Δευτέρα Τρίτη που ήμουνα, κατήγγειλα ότι δεν έχουν ακόμη στις τηλεοράσεις ότι δεν έχει αρθεί η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων από τα
0: ακόμα και σήμερα, ακόμα και σήμερα.
14: Και σήμερα ακόμη. Και τα κινητά, ότι έχω στα υποθετικά.
0: Παρότι
14: έχει
0: απαλλακτικό ακόμη... βούλευμα, δεν είναι. Είναι έτσι.
14: Και τελεσίδικη απόφαση από τον Άριο Πάγο.
0: Αυτό
14: γιατί
0: λέω,
14: μετά το απαλλακτικό βούλευμα, αν περάσει ένα μήνα και δεν υπάρχει έφεση ή ανασταλτικού χαρακτήρα ή αντίρρηση από κάποιον, καταντάει τελεσίδικη, έχω και το έγγραφο από τον Άριο Πάγο. Ότι, είναι
0: ότι δεν έγινε έφεση. Δεν έγινε έφεση, ναι.
14: Ακριβώς. Ναι. Οπότε είναι τελεσίδικη η απόφαση. Παρ' όλα αυτά, οι τράπεζες παίζουν τον μπαλάκι ότι δεν είναι έγκυρα τα χαρτιά αυτά που τους δώσαμε, ότι το ένα με το άλλο. Η ΑΔΕ λέει ότι έχει στείλει στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος να εντοπίσει όλες τις τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι τους έχει ειδοποιήσει. Οι τράπεζες λένε δεν έχουν
0: και
14: πάρει τίποτα.
0: Και εσάς οι λογαριασμοί σας είναι ακόμα παγωμένοι, κύριε Ανεστήρη. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι σοβαρό αυτό που είπατε, ότι ελέγξανε όλα τα υποθηκοφυλακία εκτός από αυτό στο οποίο υπάγεστε, για να ελέγξουν για τα χωράφια, αν τα είχατε ή όχι. Έτσι. Άρα με βάση αυτό τον έλεγχο θα έπρεπε να γίνει ο τυχόν δικό σας δικαστικό
14: έλεγχο. Πώς η κυρία Κιβέλου που έκανε τον έλεγχο για να κάνει το βούλευμα να βγάλει, να εισηγηθεί στο εφετείο, δηλαδή
0: τα βρήκε αμέσως.
14: Και η κυρία Κιβέλου έχει 8 παρατηρήσεις μέσα υπογεγραμμένες που τις παραβίασαν και δεν τις έκαναν. Mm-hmm. Δηλαδή η κυρία Κιβέλου είναι καταπέλτης στο βούλευμα που κατέθεσε στο εφετείο.
0: Εναντίον ποιον, για πείτε το. Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος.
14: Εναντίον αυτών που έκαναν τη δικογραφία. Mm-hmm. Δεν στέκει πουθενά η δικογραφία. Mm-hmm. Έχει θηλυκό μυαλό η κυρία Κιβέλου, από ό,τι αποδεικνύεται. Έχει κάκαλα και έκανε αυτό που έπρεπε, αυτό που γνωρίζει το καθήκον της. Και έβγαινε. Μπράβο της.
0: Κοιτάξτε, οι γυναίκες θα σώσουν, να το πάρω και έτσι φεμινιστικά. Έτσι. Η κυρία Κοβέση γυναίκα είναι και εντάξει, δυναμικά.
14: Όχι, η κυρία Κιβέλου το έκανε αυτό.
0: Το ξέρω, λέω, και η κυρία Κοβέση γυναίκα είναι, γι' αυτό λέω. Μιλάω γενικότερα τώρα.
14: Όλες οι γυναίκες είναι και μπράβο τους.
0: Και είναι οι περισσότερες, είναι και άντρες βέβαια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κύριος Μουζάκης. Λοιπόν,
14: αν δεν ήταν αυτές οι κυρίες, θα είχαμε μαύρη σκοτίδα.
0: Μάλιστα.
14: Όλη η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Και
14: εγώ περιμένω κι άλλα να βγάλουν.
0: Μα το λένε, το λένε ότι είναι σε εξέλιξη.
14: Θα βγάλουν και για το Ταμείο Ανάκαμψης σιγά σιγά.
0: Α, λέτε για άλλες υποθέσεις τώρα, ναι.
14: Φυσικά, τι.
0: Όλοι περιμένουμε, θα δούμε το αποτέλεσμα.
14: Απλά μεσολαβεί το καλοκαίρι.
0: Δεν έχει σημασία. Οι εισαγγελίες δεν σταματάνε.
14: Δεν σταματάνε, αλλά κάπου φρενάρουν.
0: Δεν σταματάνε οι εισαγγελίες. Μην νομίζετε, δεν σταματάνε. Ειδικά τώρα λύγει και η θητεία της κυρίας Κοβέση, οπότε θεωρώ ότι...
14: Όχι, θεωρώ και για άλλα δύο χρόνια, δεν πήγε.
0: Όχι. Λοιπόν, εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Ένα ακόμα διαδικαστικό θέμα. Λοιπόν, κύριε Ανεστήδη, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Καταπέλτης, όπως πάντα, και με νέα στοιχεία. Όπως πάντα.
14: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, και εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Ανεστήδης, λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι συνδικαλιστής, ο οποίος έχει κάνει σοβαρές καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας είπε πολλά και για την προσωπική του περιπέτεια, ότι δεν έγιναν οι έλεγχοι όπως έπρεπε. Μίλησε για συμμορία εκεί που του κάναν τους ελέγχους. Μας είπε χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι δεν ελέγχθηκε το υποθηκό φυλακείο στο οποίο υπαγότανε. Δεν έχουν αρθεί. Δεν έχουν ξεπαγώσει λογαριασμοί του. Ξέρετε αυτό, για έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος έχει μονάδες συγκεκριμένες κλπ. Για έναν αγρότη, μάλλον είναι σημαντικό. Λοιπόν, είπε και για τον κύριο Βάρα εκεί, ότι είναι καταπέλτης, ότι τον έχουν στο μαξί μου, λέει, του έχουν βγάλει την κουκούλα, του έχουν την κουκούλα, ξέρω τι είπε. Εντάξει, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, και είπε κυρίως και για τη ζημιά, ότι είναι τουλάχιστον 300 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο, επί 5 χρόνια, τουλάχιστον 1,5 δις, έτσι. Για πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και να... So it is just like...

Λοιπόν, και εμείς δεν θα παίρνουμε τα μάτια μας, δεν θα πάρουμε τα μάτια μας από πάνω τους και θα τα αποκαλύπτουμε όλα. Εδώ θα τα ακούτε όλα, όλα τα σκανδαλά τους εκεί, κάθε μέρα και μια δικογραφία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα μου θυμίζει μια εποχή εκεί, κάποιες κοινές εκπομπές που κάναμε την Αριστέδη Μπουγάτσου και τον Χάριτο Μπότσαρη, στο Sky ήτανε. Αλλά εντάξει, οι αποκαλύψεις που κάναμε εκείνη την περίοδο για τα σκάνδαλα της εποχής ήταν συγκλονιστικές και κρατάνε ακόμα οι ουρές. Είναι τα ίδια πρόσωπα, να ξέρετε. Οι πρωταγωνιστές είναι τα ίδια πρόσωπα. Λοιπόν, αυτά. Καλό σας απόγευμα και εδώ να είστε στο κόκκινο να τα ακούτε όλα. Και εμείς αύριο θα είμαστε πάλι μαζί, τελευταία μέρα της εβδομάδας, για να τα πούμε όλα, να σας αποκαλύψουμε και έτσι και για αυτή τη δικογραφία κάποιες λεπτομέρειες που σίγουρα θα έχουμε μάθει στο μεταξύ. Να είστε καλά.

0: το κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Βρισκόμαστε στο 1973 στην πόλη Σαντιάγκο της Χιλής. Το Εθνικό Στάδιο δεν θυμίζει πια γήπεδο, αλλά κολαστήριο της Χούντας. Μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ, οι κερκίδες μετατράπηκαν σε κελιά και το χορτάρι σε τόπο εκτελέσεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρόμου, θανάτου και ανελευθερίας, η Εθνική Χιλής αγωνίζεται για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 1974 στη Γερμανία. Με ηγέτη τον επιθετικό Κάρλος Κασέλη. Αριστερός από τα γενοφάσκια του και προσωπικός φίλος του Σαλβαδόρα Αλιέντε, δεν χαρίστηκε λεπτό στη Χούντα, ούτε όταν βρέθηκε στο στόχαστρο ο ίδιος και η οικογένειά του. Πριν η αποστολή αναχωρήσει για την Ευρώπη, ο δικτάτορας Πινοσέτ καλεί τους παίκτες για τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό. Όμως ο Κασέλη δεν δίνει ποτέ το χέρι του. Αρνείται τη χειραψία, αρνούμενος να αγγίξει τον άνθρωπο που είχε βυθίσει τη χώρα του στο αίμα. Η μητέρα του Κασέλη έχει ήδη συλληφθεί και βασανιστεί από το καθεστώς. Είχα φόβο, αλλά έπρεπε να το κάνω. Ακολούθησε σιωπή μερικών δευτερολέπτων. Αυτή η σιωπή κράτησε αιώνες για μένα, θα πει αργότερα. Στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, ο Κασέλη βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση από τους χουντικούς. Στον πρώτο αγώνα κόντρα στη Δυτική Γερμανία, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, την πρώτη που δόθηκε ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο τύπος στη Χιλή, ελεγχόμενος από τον Πινοσέτ, τον παρουσίασε ως προδότη της πατρίδας. Όμως ο Κασέλη δεν λύγησε παρά την επιχρόνια στοχοποίηση. Το 1988, στο δημοψήφισμα για την απομάκρυνση του δικτάτορα, ο Κασέλη και η μητέρα του εμφανίστηκαν στην τηλεόραση στηρίζοντας το όχι. Από τότε που χρησιμοποιούσα τη δική μου κρίση, μου άρεσε η αριστερά και δεν σκέφτομαι να αλλάξω τα ιδανικά μου. Τα πιστεύω του με τα δικά του λόγια.
5: Η ώρα είναι.
6: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
7: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. 4 εν ενεργεία βουλευτές και 18 ακόμα άτομα περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, προειδοποιώντας αυστηρά για τις πτήσεις ντρόουν την ώρα των πυρκαγιών. Αφορμή στάθηκε περιστατικό στο κοκκινοχώρι του Δήμου Παγκαίου, όπου ντρόουν τοπικού μέσου ενημέρωσης πέταξε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Η κίνηση αυτή έθεσε σε κίνδυνο τα ενέργεια πυροσβεστικά μέσα και τα πληρώματά τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκαθαρίζει πως απαγορεύεται ρητά η χρήση τέτοιων συσκευών σε περιοχές όπου επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη, σε περίπτωση εμφάνισης εναέριων μέσων ή λήψης μηνύματος από το 112. 12 οι χειριστές υποχρεούνται να προσγειώσουν αμέσως τα drones, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμη και κατάσχεση του εξοπλισμού. 36χρονο οδηγό φορτηγού για την πρόκληση φωτιάς χθες στην Εγνατία οδό στο ύψος της Γάλιψου συνέλαβε η πυροσβεστική. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.500 ευρώ. Το όχημα μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυορεθάνης. Εξαιτίας της ζέστης και της έκθεσης στον ήλιο, οι φιάλες εξεράγησαν και άρπαξαν φωτιά. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στην άκρη του δρόμου με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη 40 στρέμματα δασικής έκτασης. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε δύο ακόμα φίλες της. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ανάσα δροσιά στη χώρα μας από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Το παρατεταμένο κύμα ζέστης υποχωρεί σταδιακά μετά τη Δευτέρα. Από την Τρίτη και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Ενισχυμένη θα είναι και η βοριάδα στο Αιγαίο. Ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Αδούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Αδούρου να αποχωρήσει οικειοθελώς από την υποψηφιότητά της. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Στην επιστολή της αναφέρει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Ότι έχει αθετήσει τις υποσχέσεις της για την κατασκευή της γέφυρας στις Μαριές, κατηγορεί το Δήμο Θάσου η λαϊκή συσπήρωση. Αντιδράσεις υπάρχουν και για τα έργα της ΔΕΙΑΘΣΙΣ Καλακαλυράχης. Η Δημοτική Παράταξη τονίζει πως τα έργα γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τουριστική περίοδος. Τέλος, ασκεί σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική του Δήμου, εστιάζει στις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού αλλά και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Εκδήλωση για την τουριστική ανάδειξη της Καβάλας και της Θάσου διοργανώνει η Fraport Greece τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος.
8: Αθλητικές ειδήσεις.
9: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή που σε ακόμα μια επική ανατροπή επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά αιθρίος καιρός, άναμοι μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
11: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
13: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
17: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
18: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
19: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
18: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
19: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
18: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
19: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
18: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
19: Τηλέφωνο 2592062472.
18: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
20: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
21: Ακούστε μας ζωντανά.
20: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
21: Από το e-Pavla Radio.
20: Από το live24.gr.
21: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο πεδίο και συγκέντρωση έξω το Υπουργείο Εργοδοσίας. Απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτά είναι πρωτοσέλιδα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027 στείνει το Μαξίμου και καίει, λέει, τις προώρες εκλογές. Έτσι. Τώρα ποιος έλεγε για προώρες εκλογές, δεν κατάλαβα. Καθημερινή, άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Αυτό είναι νομίζω που μπαίνεις από το wallet εκεί στο κινητό και λέει αξιολόγησε την υπηρεσία. Λίγοι μπαίνουν, αλλά η Καθημερινή το κάνει πρώτα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Donald Trump, παρά την επιστροφή στην Προεδρία των ΗΠΑ, συνεχίζει μέσω οικογενειακής επιχείρησης να υποφελείται προσωπικά από συμφωνίες με ξένες εταιρείες. Εμείς τα έχουμε κάνει αυτά εδώ και χρόνια. Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Τώρα αυτό υποτίθεται το κάναμε για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, αλλά τελικά αυτοί που κάνανε αιτήσεις δεν είχαν και τόσο κλειστά Και οπότε τώρα λίγο διευρύνουμε να μην είναι ακριβώς κλειστό το σπίτι, λίγο να είναι ανοιχτό, λίγο ένα, να πάρεις τα λεφτά να κάνεις ανακαίνιση. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Αίτημα ταυτοποίησης. Ψάχνοντας τον αποστολέα του email για τη Μαρφίν. Η ανακρίτρια νομίζω έχει κάνει αυτό το. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ήρθε ένα email. Πού να βρούμε ποιος το έστειλε, ας πούμε τώρα. Γιατί τα ψάχνουμε αυτά τα θέματα. Τα νέα. Η Αθήνα απαντάει. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα 9 μέρες μόλις μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μαζεύουν οι Τούρκοι τα γυναικόπαιδα από τα παράλια και τα στέλνουν στο Αφιόν Καραχισάρ, στην Κιουτάχια. Δεύτερο θέμα στα νέα. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά, αυτή τη φορά για την παιδεία. Μπράβο. Δημοκρατία. Ανίατος εμπαιγμός. Ο Κολάμπια εγγενίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς όμως να υπάρχει νεφρολόγος. Χρειάζεται. Τι υπερβολές είναι αυτές. Δηλαδή θα ήταν καλύτερα να είχαμε νεφρολόγο και να μην είχαμε μονάδα τεχνητού νεφρού. Αλλά είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ανίκουστο. Απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο τριεθνές του Εύρου. Δηλαδή τι το κάναν διεθνές. Τι να... Εστία. Ο πιλότος ήρωας, συγγνώμη, του καθήκοντος, έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων ευρώ για την αναγκαστική προσγείωση του F-16 Viper στη Ζάκυνθο. Είναι ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος. Μπράβο του. Και εθνικός κήρυκας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η εξωτερική πολιτική δεν κρίνεται από τις εντυπώσεις, αλλά από τα δεδομένα. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι πρόσφατα υφυπουργός εξωτερικών και έχει μια θέση, από ό,τι κατάλαβα, ψιλομόνιμη. Δηλαδή και να αλλάξει κυβέρνηση, αυτή θα μείνει υφυπουργός εξωτερικών. Τι πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Ολοσκέρτσο, τον άνθρωπο που δίνει τον μεγάλο αγώνα κατά των fake news οργανώνοντας σεμινάρια στα σχολεία μας και που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θανούλη τον Πλεύρη θα μας έθαβαν στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ. Και κατηγοράν το Μαρινάκι τον Παύλο, γιατί είπε ότι η κυβέρνηση θα μας δώσει στην έκθεση 1 δισεκατομμύριο ευρώ τυπωμένα λεφτά. Τους φαίνονται λίγα. Γιατί λέει με το ΦΠΑ και ειδική φόρη κατανάλωση κτλ. Έχουν λέει μαζέψει τα δεκαπλάσια. Αν είναι δυνατόν. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο ανεπάγγελτος, όσο το λιγότερα, τόσο το καλύτερα. Ή κάπως έτσι. Ή πώς το λένε, κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Δηλαδή να βγει να πει, θα σας δώσω 5 δισεκατομμύρια και να μην μας τα δώσει. Θα πει ένα και θα μας το δώσει. Και συγγνώμη να πω και κάτι. 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι λίγα λεφτά. Είναι λίγα λεφτά. Να μου πεις δηλαδή ότι δώσανε 150-200 εκατομμύρια η κυβέρνηση σε εταιρείες συμβούλων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είναι λίγα λεφτά. Αυτά είναι λίγα λεφτά. Έτσι πράγματι. 150-200 εκατομμύρια. Αλλά 1 δισεκατομμύριο τυπωμένα λεφτά δεν είναι. Και να πω και κάτι. Δεν τους αρέσει τους Μαδούρους. Να μην τα πάρουνε. Να κάνουν υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105, πώς το λέγαμε. Δεν θέλω να πάρω το μερίδιο που αναλογεί από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ τυπωμένα λεφτά που θα μας δώσει ο Κολάμπια. Όπως σας έλεγα με τη βενζίνη. Δεν σας αρέσει η ιστορική μείωση 10 σέντ στη βενζίνη. Πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνει στο πρατήριο και λες, δεν θέλω έκπτωση. Δεν ψηφίζω Κολάμπια. 10 σέντ πάνω. Δηλαδή από τη μία βλέπεις το Μαρινάκι τον Παύλο που προσπαθεί να ενώσει τους Έλληνες και από την άλλη διχασμός. Διχασμός ακόμα και στα βενζινάδικα. Και τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, πραγματικά τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, κάνα μήνα πριν, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθει εκείνη η ώρα, με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, εννοείται μετά τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, τον καλύτερο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Υπουργό μας, τον Κώστα τον Καραμαλή, τον τρίτο του Αχιλέα των Σερών, τον Μακεδόνα, τον άνθρωπο στον οποίο οφείλουμε το ότι ακόμα μπορούμε και τρώμε ελεύθερα χοιρινά σουβλάκια και όχι μόνο κοτόπουλο που ήθελαν οι Μαδούροι, γιατί είναι Ισλαμολάγνη. Προχθές λοιπόν συνεδρίασε η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και εκεί γίναν απίστευτα πράγματα, δρομολογήθηκαν απίστευτες πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες προφανώς σας τις κρύψανε τα βοθροκάναλα της χοντρής διαπλοκής. Πες και εσύ, Ανεψυχή Δημητριάδη. Εκεί λοιπόν τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας μαζί με 17 ονεδίτες που τους στείλανε για το συνέδριο της ΟΝΕΔ θα κάνουν, λέει, 20 υπουργεία. Και λέει, ο στόχος είναι η οργανωμένη, θεματική και ουσιαστική συμμετοχή στην παραγωγή της πολιτικής. Και θα κάνουν, λέει, προτάσεις για το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παραγωγή πολιτικής. Έτσι, να μην δίνουμε όλα τα λεφτά σε εταιρείες συμβούλων. Εκτός βέβαια αν έχει κάνει καμία ο Κυρανάκης ή τέλος πάντων τα δώσουμε απευθείας στην Blue Skies. Τι πράγμα. Μα καλά τώρα, πιο άρρωστο μυαλό το έβαλε αυτό στον οδηγό της εκπομπής. Λοιπόν. Τώρα λέει φτιάχνουμε και το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα. Δηλαδή, συγγνώμη, πότε γίνανε εκλογές, πότε έπεσε η Νέα Δημοκρατία, πότε ξεκινήσαμε να κάνουμε αντιπολίτευση, πότε φτιάχνουμε το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα. Τι να πω, βιαστικός αυτός ο Κυρανάκης. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μην πέσει κανένα σκολάμπια και μετά βγει ο Κυρανάκης και ανακοινώσει σκιώδη κυβέρνηση και ψάχνουμε να βρούμε σκιώδης υπουργούς. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος. Που είχατε φωνάξει τότε, αν θυμάμαι, τον Ομπάμα. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Λίγο να μας πει τώρα, που είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, δουλεύει στη Νέα Δημοκρατία με πλήρη απασχόληση ή τον έχουν ακόμα ορομίστη όπως τον είχαν μέχρι το 2019 και μετά πήγαινε και έκανε μεροκάμα του και στην ομάδα αλήθειας. Αυτό λοιπόν που κολλάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με επισφαλείς σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Καλά δεν τα λέω. Αλλά πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Δεύτερη τετραετία. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242 και μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα δεν είναι δωρεάν γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι χρεοκοπημένη, δεν μπορεί να μας κάνει μια έτσι, χορηγία. Τέλος πάντων, στείλτε εσείς μηνύματα και θα τα βολεύσουμε στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κυρία Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάξιο Κολάμπια

γράμματα. Πουθενά. Και έτσι έχανε η Ελλάδα μας. Ενώ δείτε τώρα με το Κολάμπια. Παντού νίκες. Παντού νίκες. Το γράφουν και τα νέα σήμερα. Μας κουνήθηκε ο Ερντογάν. Κατευθείαν θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν που πλησιάζουμε στα μπάνια του λαού, του μισού λαού. Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα και θέμα. Σαν να είναι κάτι πολύ σπουδαίο αυτές οι διακοπές. Ο Κολάμπια είναι ο μεγάλος νικητής του Poll of the Polls. Αν κατάλαβα, δεν θα γίνουν άλλες δημοσκοπήσεις μετά τις 15-16 Ιουλίου. Το Poll of the Polls είναι η δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων. Ο δημοσκόπηση. Πώς βγαίνει. Παίρνουμε τις εταιρείες ProData, Alco, Μέτρων Ανάλυσης, Pulse, MRB, Mark, Interview και GPO. Κάνουμε, λέει, συγκριτική ανάλυση και δεύτερες αναγνώσεις και τρίτες αναγνώσεις. Βγάζουμε λοιπόν το μέσο όρο λοιπόν, και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία στο Poll of the Polls προηγείται με 29,6%. Τα ποσοστά των άλλων δεν έχουν απολύτως καμία σημασία, γιατί σημασία έχει να είσαι πρώτος, έτσι. 29,6%, δηλαδή περίπου 7 με 8 μονάδες κάτω από την αυτοδυναμία και περίπου 4,5% πάνω από το ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Δεν θα έλεγα και άσχημα, κύριε Δρυμιώτη μου, αλλά δεν θα έλεγα και καλά. Γι' αυτό και λέμε πρέπει να κάνουμε τις εκλογές, τι λέει η απογευματινή, τον Απρίλιο, τον Μάρτιο του 27, κάθε μήνα να παίρνουμε μία μονάδα, να περάσουμε το 2026, να φτάσουμε στο 2027, να είμαστε αυτοδύναμοι, να μην πέσουμε στην ανάγκη καμίας Λατινοπούλου και έρθει μετά και μας ζητήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και εμείς, ας πούμε, έχουμε πρόβλημα να της το δώσουμε. Θέλω να σας πω κάτι που είδα χθες, το έχουν και τα νέα σήμερα, για τη θεσμικότητα του ΠΑΣΟΚ, έτσι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας μας. Είπαμε, εντάξει, Μαδούροι θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα, okay. Αλλά το θέμα με αυτή τη θεσμικότητα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι επιτέλους υπάρχει ένα φως στο τούνελ, όπως τα έλεγε και η Αγγελική Νικολούλη. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί η χώρα μας πραγματικά, κυβέρνηση έχουμε, έτσι, και θα έχουμε. Αλλά υπάρχει ανάγκη για αξιωματική αντιπολίτευση. Και χθες, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του για την παιδεία. Και μάλιστα, όχι όποιος, αλλά για παράδειγμα, τις παρουσίασε η Άννα Διαμαντοπούλου, που υποστήριξε, αν θυμάστε, χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος, Νίκο Ανδρουλιδάκη, το νόμο Αρπακόλα του Πιερεκάκη. Η Άννα Διαμαντοπούλου, η πρώην και παντοτινή υπουργός παιδείας και φωτοτυπίας. Σπουδαία παρουσίαση. Επίσης, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία το παρουσίασε, συμπαρουσίασε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός του Καστελόριζου, αυτός που, αν θυμάστε, από το 2006 πραγματικά πίστευσε στην αναθεώρηση του άρθρου 16, έτσι, και τον σταμάτησε ο λαϊκιστής Ευάγγελος Βενιζέλος, και που, αν θυμάστε, οι λίγο μεγαλύτεροι, όταν ήταν υπουργός παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου το 1996 με Κώστα Σιμίτη πρωθυπουργό, είχε προτείνει ένα πολύ ριζοσπαστικό μέτρο, το δημόσιο να δίνει βάουτσερ στους γονείς, έτσι ώστε οι γονείς να πάνε να γράφουν τα παιδιά τους στο δημόσιο σχολείο τζάμπα με το βάουτσερ, αλλά όσοι οι γονείς θέλαν να γράψουν τα παιδιά τους ιδιωτικό σχολείο, να δίναν το βάουτσερ και να πληρώνουν τη διαφορά. Μία πρόταση την οποία είχε ακούσει ο Μακαρίτης Σιμίτης και κόντεψε να πνίξει τον Γιώργο Παπανδρέου με τα χέρια του. Μισό λεπτό! Μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν! Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, παρακολουθώντας έτσι την παρουσίαση των θεσμικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, να πω τι κρίμα! Ο Αγγελάκας δεν το λέει αυτό. Λοιπόν, μα τι κρίμα, δεν χωράς πουθενά. Λοιπόν, τόσο ωραίες προτάσεις, τόσο κοντά στο λαό, τόσες ωραίες αναμνήσεις, τότε που μαζί με τον Σπύρο Γεωργιάδη και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ψηφίσαμε τον νόμο Διαμαντοπούλου για τα ΕΗ, κάνοντας πρόβα για την κυβέρνηση Παπαδήμου, Και τώρα να έχουν χαλάσει οι φιλίες, γιατί πήγαμε να παγιδεύσουμε ένα Τούρκο κατάσκοπο, όπως σας είπα χθες, τον Ανδρουλάκογλου, και κατά λάθος, έτσι, αυτό το διαολόπραγμα, το Πρίταντορ, πήγε και παγίδευσε τον Ανδρουλάκη. Να χαλάνε φιλίες για τέτοια πράγματα. Ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει τόσες εξαιρετικές προτάσεις, ας πούμε, πραγματικά για την παιδεία. Και θα ήθελα λίγο να επιμείνω, έτσι, να μας ακούει και η κυρία Ζαχαράκη στο Υπουργείο Παιδείας, έτσι, που τσαλαβουτάει από εδώ και από εκεί. Μεταρρυθμίσεις στην παιδεία μας έκανε η Άννα η Διαμαντοπούλου μαζί με τη βοήθεια τότε της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Πρόβα για την κυβέρνηση Παπαδήμου. Πρέπει να πιάσουμε το νήμα ξανά από εκεί. Δεν λέω εξαιρετικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εξαιρετική ιδέα, την υποστηρίζει άλλωστε και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο ξανά με το δημόσιο πανεπιστήμιο, έτσι. Να μην αφήνουμε τα πράγματα έτσι γενικά.

ιδανικά, ας πούμε, ρε παιδί μου, πρέπει τα δημόσια πανεπιστήμια να δουλεύουν ως επιχειρήσεις. Εξαιρετική μεταρρύθμιση τότε, την οποία θυμάστε ποιος τη σταμάτησε, ο Αρβανιτόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία. Να τα λέμε και αυτά τα πράγματα, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Μουσικές, σποτ μουσικές και πανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα.
2: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
2: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Ας πούμε, μετά τις ευρωεκλογές, ο Μάικς ο Βορύδης, του δόγματος Βορύδη της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για να μην κυβερνήσει ποτέ αριστερά, πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Γίνεται υπουργός επικρατείας αμέσως μετά τις ευρωεκλογές του 24 και μάλιστα δεν είναι το ίδιο πράγμα, ξέρω εγώ, όπως είναι ο Σκέρτσος. Είναι υπουργός επικρατείας παύλα ρεπατζής του πρωθυπουργού. Έτσι. Και λίγους μήνες μετά ο Βορύδης φεύγει από το Μέγαρο Μαξίμου και πηγαίνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Εξαιτίας βέβαια του σκανδάλου, το ΠΚΠ αναγκάστηκε να παραιτηθεί, αν και απολύτως αθώος, και στη θέση του πήγε ο Θάνος ο Πλεύρης. Λοιπόν, τεχνικά μιλώντας, αυτό το νέο μπλοκ της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη έχει έναν βασικό άξονα και είναι αυτός της ξενοφοβίας. Έτσι. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Η άκρα δεξιά δουλεύει πάνω σε αυτόν τον άξονα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αλλά εδώ το βλέπουμε πλέον σε μια νέα εκδοχή. Και μια νέα εκδοχή η οποία ενισχύεται τα τελευταία χρόνια και από το ρατσιστικό, ξενοφοβικό KKK, του My Baby Way, καθεστώς του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο οποίος έφτασε στο σημείο να ιδρύσει μέχρι και με ένα είδος γκεστάπο, έτσι, μιας ειδικής αστυνομίας η οποία κυνηγάει τους μετανάστες και σε πολλές περιπτώσεις τους δολοφονεί. Είπαμε πρόσφατα ότι θα ήταν κάπως δύσκολο εδώ στην Ελλάδα να βγει ο Πλεύρης, ο Βορύδης, ο Σπύρος, ο Γεωργιάδης και να πούν, ξέρω εγώ, ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα τρώνε τα σκυλιά και τα γατιά των Ελλήνων, όπως είπε ο Τραμπ προεκλογικά. Αλλά είναι εύκολο να υπερασπίζονται την πολιτική των παράνομων και κατά βάση εγκληματικών επαναπροωθήσεων των προσφύγων που προσπαθούν να έρθουν στην Ελλάδα. Πριν τις ευρωεκλογές του 24, μας κυνηγούσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουν τι γίνεται με τις παράνομες επαναπροωθήσεις και οι υπεύθυνοι τότε, ο Μπινταράκης για παράδειγμα, ας πούμε, κρυβόταν. Λέγανε όχι, δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ποιος τα λέει? Είναι κατηγορίες έολες. Μετά τις ευρωεκλογές του 24, έτσι, και εξαιτίας ακριβώς της ανόδου της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον εδώ στην Ελλάδα οι υπεύθυνοι είναι περήφανοι για εγκλήματα. Βέβαια, οι πρόσφυγες, έτσι, προσπαθούν να έρθουν στην Ελλάδα όχι για να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά για να φύγουν. Άλλωστε, και με βάση τα τελευταία στοιχεία, το οποίο έγινε και μια συζήτηση, έτσι, από την Ελλάδα φεύγουν και οι μετανάστες που είχαν νόμιμες άδειες παραμονής, που εργαζόταν νόμιμα στην Ελλάδα, που κάναν οικογένειες στην Ελλάδα, που κάναν παιδιά στην Ελλάδα, που τα παιδιά τους πήγαν στα ελληνικά σχολεία μαζί με τα δικά μας παιδιά, έτσι. Και εργαζόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια στα γνωστά επαγγέλματα που εργάζονται οι μετανάστες. Έτσι, στις κατασκευές, στον πρωτογενή τομέα, στη φροντίδα των ηλικιωμένων, στο να καθαρίζουν σκάλες και σπίτια. Η τελευταία, ας πούμε, μελέτη του ΚΕΠΕ δείχνει ότι περίπου οι μισοί μετανάστες που ζούσαν στην Ελλάδα πριν το 2025... μετά το 2025 φύγανε. Δεν είναι καινούργια η τάση. Την είχαμε ξαναδεί πάλι τα χρόνια των μνημονίων. Δηλαδή εκεί κοντά στο 2011-2012 είχαμε πάρα πολλούς μετανάστες που ζούσαν νόμιμα στην Ελλάδα, εργαζόντουσαν νόμιμα στην Ελλάδα, είχαν ασφάλιση, είχαν οικογένειες, νοικιάζαν σπίτια, ή κάποιοι είχαν καταφέρει να αγοράσουν και κάποιο σπίτι, ελάχιστοι. άρχισαν να φεύγουν από την Ελλάδα ακριβώς λόγω της οικονομικής κρίσης. Το ίδιο φαινόμενο το ξαναβλέπουμε τώρα μετά το 24. Δηλαδή το φαινόμενο εκείνο που οι μετανάστες φεύγαν από την Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης εκεί κάπου το 12, το ξαναβλέπουμε ξανά 12 χρόνια μετά το 24. Εντάξει, αυτό είναι οικονομικό το στοιχείο. Αλλά συνδέεται με αυτό που λέμε και μεταναστευτική πολιτική. Έτσι λοιπόν, αν αυτό το πράγμα που υπάρχει στην Ελλάδα εδώ που λέμε αριστερά του κέντρου και έχει αυτά τα προοδευτικά σχέδια για την διακυβέρνηση, αν θέλει να μπει σε αυτό το γήπεδο, στο οποίο πλέον αλωνίζουν μόνη της η άκρα δεξιά, εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να μπει στο γήπεδο και να το κάνει όπως η κυβέρνηση της Ισπανίας, όπως το κάνει ο Σάντσες. Δηλαδή μία άλλη μεταναστευτική πολιτική. Με νομιμοποιήσεις, με νόμιμη εργασία, με ασφάλεια, με κοινωνική πρόνοια και με φυσικά όλες τις ρήτρες που εξασφαλίζουν όλα αυτά τα οποία απασχολούν και τους νοικοκυρέους σε όλη την Ευρώπη, έτσι, τα ζητήματα και της δικής του ασφάλειας. Πριν το ημιτελικό Ισπανία-Γαλλία, για ακόμα μια φορά εκφράστηκαν έτσι ρατσιστικές απόψεις για την εθνική ομάδα της Γαλλίας, η οποία είναι μια πολυεθνική ομάδα. Έτσι, και η Γαλλία είναι και μια πολυεθνική χώρα. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Ραχόη, λέγοντας ότι αυτοί σιγά δεν είναι Γάλλοι και απατεώνες και τέτοια, παίζουν μετανάστες στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Και ο Σάντσες, παραμονή του παιχνιδιού, είπε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι ρατσιστικές. Οι μετανάστες ζουν και εδώ, λέει, στην Ισπανία και παίζουν και ποδόσφαιρο και φροντίζουν τους ηλικιωμένους και δουλεύουν και στα χωράφια και χτίζουν και πολυκατοικίες και κάνουν και δικές τους επιχειρήσεις. Και είπε ο Σάντσες, σε μια χώρα που ανεβαίνει άκρα δεξιά, έτσι, όχι μέσα και έξω και κυρίως έξω από το Λαϊκό Κόμμα, και είπε ο Σάντσες ότι η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και σε όσους εργάζονται για αυτήν. Και σε σχέση με το μάτς, έτσι, που κέρδισε τελικά η Ισπανία, ο Σάντσες είπε να κερδίσει ο καλύτερος και να ιτηθεί ο ρατσισμός. Και το έκανε αυτό σε μια χώρα που, επαναλαμβάνω, στην Ισπανία η άκρα δεξιά, εντός και εκτός και κυρίως εκτός του Λαϊκού Κόμματος, έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο γήπεδο της ξενοφοβίας. Οπότε εδώ για τα δικά μας, έτσι, που ορισμένοι λένε να το κάνουμε σαν τον Σάντσες κτλ., θα πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να μπεις στο γήπεδο. Αν δεν μπεις στο γήπεδο, αφήνεις την άκρα δεξιά εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας, και εδώ στην Ελλάδα κυρίως εντός Νέας Δημοκρατίας, να παίζει μόνη της. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πότε θα πάρω εγώ 13η σύνταξη. Μια πολύ ωραία ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή. Λέει ότι η Μάρο Κοντού έβαλε κατά ένα τρόπο μια προφεμινιστική διάσταση στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Η Δε Γινή να φοβάται τον άντρα» και τον Αντωνάκη της. Κατά ένα άλλο τρόπο, μια προσέγγιση στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης εδώ στην Ελλάδα ήρθε από μια άλλη ταινία, η ταινία της Κακομοίρας ή ο Μπακαλόγατος όπως είναι πιο γνωστή. Όταν ο Χατζηχρήστος ρωτούσε, ως Μπακαλόγατος, ρωτούσε τον Μπακάλι ποιος είναι αυτός ο Ίκας, έτσι, και γιατί μου κάνεις κρατήσεις για αυτόν τον Ίκα, και του έλεγε ο Μπακάλις, λέει, για όταν αρρωστήσεις. Και έλεγε αυτός, πότε εγώ θα αρρωστήσω, ποιος είναι αυτός ο Ίκας. Λοιπόν, η ταινία είναι, αν δεν κάνω λάθος, το 63 ο Μπακαλόγατος. Δεν είναι πάρα πολύ παλιά δηλαδή, έτσι, αλλά γυρίστηκε σε μια εποχή όπου εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε καθολικό και υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό μας ήρθε πολλά χρόνια μετά. Δηλαδή ακόμα και στις αρχές της δεκαετίας του 80 υπήρχε πολύ κόσμος ο οποίος εργαζόταν ανασφάλιστος. Δεν ξέρω μάλιστα αν θυμάστε τότε κάποιες διαφημίσεις τηλεοπτικές που έκανε το ΙΚΑ με ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας, βέβαια την εποχή εκείνη και τα 60 μου θεωρούνταν ότι ήταν μεγάλος στην ηλικία, που δουλεύαν στην οικοδομή. Και το ΙΚΑ τους προέτρεπε να κολλήσουν αίσθημα για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη. Στην Ελλάδα, το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, τα ελληνικά ΜΜΕ έχουν υπερβολικά πολλές ειδήσεις και μάλιστα πρώτες ειδήσεις που αφορούν τους συνταξιούχους, τις συντάξεις, τα όρια ηλικίας, τα αναδρομικά, δίκες που αφορούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ανακοινώσεις για αυξήσεις που θα γίνουν στις συντάξεις. Ας πούμε τώρα έχουμε Ιούλιο και μπορεί να ανακοινωθεί πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 27, δηλαδή μετά ξέρω από 5,5 μήνες, τέτοια θέματα. Έχουμε πει ότι μια εξήγηση γι' αυτό έχει να κάνει με το ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλούς συνταξιούχους, υπάρχει γύραση του πληθυσμού και έχουμε επίσης και πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι μετράν χρόνια για να βγουν στη σύνταξη. Είναι δηλαδή 4-5 χρόνια, 6 χρόνια πριν τη σύνταξη. Και επίσης έχουμε και ένα αλαλούμ όλες αυτές τις περικοπές και τις αλλαγές βασικών κανόνων που έγιναν την περίοδο των μνημονίων. Αυτά, πέρα από τα μνημόνια, έτσι, ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν και εκεί μεγάλο πληθυσμό συνταξιούχων, αλλά δεν έχουν τόσες πολλές πρώτες ειδήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους συνταξιούχους. Είναι λίγο πολύ μια, ας πούμε, ελληνική ιδιαιτερότητα. Ας πούμε χθες σε 2-3 εφημερίδες είχε είδηση για το σχέδιο της Νίκης Κεραμέως για τα επαγγελματικά ταμεία. Τα επαγγελματικά ταμεία είναι ο δεύτερος πυλώνας του συστήματος που λέμε. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο δημόσιος που έχει να κάνει με την κύρια και την επικουρική σύνταξη. Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα επαγγελματικά ταμεία και το τρίτο είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Τα επαγγελματικά ταμεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, π.χ. οι δικηγόροι να κάνουν ένα επαγγελματικό ταμείο, εργαζόμενοι, ξέρω, σε ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν. Όπου, ας πούμε, λένε αυτό, κάνει ένα επαγγελματικό ταμείο, θα πάρεις 300 ευρώ παραπάνω σύνταξη, και 700, ή ξέρω εγώ, όταν είναι να βγεις στη σύνταξη, το επαγγελματικό ταμείο θα σου δώσει 100 χιλιάρικα στο χέρι, ένα δεύτερο πολύ μεγάλο εφάπαξ και όλα αυτά εύκολα και ξεκούραστα. Έτσι. Τα ίδια ακριβώς λέγανε πριν κάποια χρόνια. Εκεί μετά το 20, αν δεν κάνω λάθος, όταν υφυπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων ήταν ο Πάνος Τσακλόγλου, ο οποίος προέρχεται από αυτή την περίφημη ομάδα των Σοφών, Πλάτων, Τίνιος, Γιαννίτσης κτλ. Που το Τσακλόγλου έκανε ένα νέο επικουρικό ταμείο. Στην αρχή ήθελε να το κάνει περίπου ιδιωτικό, τελικά δεν τα κατάφερε επειδή προσέκουσε πάνω στο Σύνταγμα
του εξήγησε ο καθηγητής Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι συνταγματολόγος, δεν είναι πνευμονολόγος. Οπότε έγινε δημόσιο το νέο επικουρικό ταμείο, το οποίο είναι για τους νέους εργαζόμενους και για όσους παλιούς το επιλέξουν, το οποίο θα είναι ένα ταμείο κουμπαράς, δεν θα κάνει δηλαδή αναδιανομή, αλλά θα είναι ένα ταμείο επενδυτικό και θα μπορείς και μέσα από το κινητό σου να επιλέξεις, ας πούμε, επενδυτικά κεφάλαια μεγάλου ή μικρού ρίσκου, έτσι ώστε όταν βγεις στη σύνταξη να μην πάρεις τη γνωστή δημόσια από την επικουρική σύνταξη που δίνω εύκολα, να πάρεις μια πάρα πολύ μεγάλη επικουρική σύνταξη και τα λοιπά, έτσι. Και αυτά ήταν ειδήσεις που θα έπρεπε να ενδιαφέρουν ανθρώπους, όχι που είναι να βγουν στη σύνταξη, αλλά ειδήσεις, ξέρω εγώ, που οι άνθρωποι αυτοί είναι τώρα 25 χρονών, ας πούμε, και θα βγουν στη σύνταξη μετά από τουλάχιστον 40-42 χρόνια. Έτσι πως πάνε τα πράγματα. Εδώ να πούμε ότι μέχρι το ασφαλιστικό Γιαννίτσι, εκεί το 2021, δεν είχαμε πάρα πολλές ειδήσεις στον ελληνικό τύπο σε σχέση με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μετά ασχοληθήκαμε πάρα πολύ. Και αυτό αφορά και τους συντάκτες του εργατοσυνδικαλιστικού ρεπορτάζ. Δηλαδή μέχρι τότε, μέχρι το 2001, το 2001, ακόμα και συντάκτες του εργατοσυνδικαλιστικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνταν λίγο από απόσταση με αυτά τα θέματα. Τότε με την κρίση αυτή του ασφαλιστικού Γιαννίτσι, όσοι ασχολιόμασταν με το εργατοσυνδικαλιστικό, γίναμε expert. Δηλαδή, οριακά μάθαμε να κάνουμε μέχρι και αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητα και την προοπτική του συστήματος. Εδώ τώρα να πω, by the way, που θα λέει και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, ότι ο κάθε ένας συνταξιούχος τι θέλει, να πάρει όσο μεγαλύτερη σύνταξη γίνεται. Αυτό είναι λογικό. Έτσι, είναι λογικό. Αλλά για τον επαγγελματία δημοσιογράφο που ειδικά ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, είτε από την πλευρά του εργατοσυνδικαλιστικού, είτε και κάποια από το οικονομικό ρεπορτάζ, το βασικό, δηλαδή μια βασική αρχή που πρέπει να την ξέρουν όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, είναι η βιωσιμότητα και η προοπτική αυτού του συστήματος. Και κάπως έτσι έγινε και ο νόμος Κατρούγκαλου, που πολλοί λένε αυτό ο σατανικός νόμος, εκεί που καταστράφηκαν οι συντάξεις, θα βγαίναμε σύνταξη στα 50 και με τον νόμο Κατρούγκαλου θα πάμε στα 62 ή στα 67 κτλ. Το βασικό ζήτημα ήταν η βιωσιμότητα και η προοπτική του συστήματος. Αυτό τώρα με τις συντάξεις προφανώς απασχολεί και τη δημόσια πολιτική συζήτηση, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο, όπως τώρα, ας πούμε, τώρα δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, έχει κλείσει το τρίτο έτος της κυβέρνησης, μπαίνει στο τέταρτο, το τέταρτο είναι εκλογικό. Και μάλιστα η δημόσια συζήτηση για τις συντάξεις απασχολεί πολύ και αυτό το διάστημα του καλοκαιριού, πριν δηλαδή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, όπου η κυβέρνηση, το έχει σήμερα, ας πούμε, πρωτοσέλιδο, νομίζω, η απογευματινή, προετοιμάζει το περίφημο πακέτο της ΔΕΘ, που προφανώς θα λέει και κάποια πράγματα για τους συνταξιούχους. Έτσι δεν είναι? Μεγάλο πακέτο, μπόνους για τους συνταξιούχους κτλ. Και παράλληλα, βέβαια, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμάζονται να παρουσιάσουν και αυτά προτάσεις στη ΔΕΘ. Προτάσεις που αφορούν πιο πράγμα την αύξηση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Εδώ τώρα, τεχνικά μιλώντας, να πούμε ότι στην Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους, που δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά μόνο με τις μνημονιακές περικοπές ή με την απώλεια των αποθεμάτων των ασφαλιστικών ταμείων με το περίφημο PSI κτλ. Στην Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους, έχουμε πάρα πολλούς χαμηλοσυνταξιούχους. Και κάπως έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα σε λίγους μήνες με το νόμο αυτό για να είσαι εργαζόμενος συνταξιούχος, πάνω από 250-270.000 συνταξιούχοι δηλώσαν κανονικά ότι πλέον και εργάζονται. Έχουμε δηλαδή μια νέα κατηγορία, αυτή που λέει εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Αυτά παλιότερα τα ακούγαμε ότι γινόταν στη Μεγάλη Βρετανία, τη Θάτσερ. Ότι ήταν τόσο χαμηλές συντάξεις που ο άλλος δούλευε, ξέρω εγώ, 35 χρόνια στο σχολείο, έβγαινε στη σύνταξη, δεν μπορούσε να ζήσει και πήγαινε, ας πούμε, και έκανε τον νυχτοφύλακα. Και λέγαμε, πω, τι κακά που ήταν τα πράγματα στη Μεγάλη Βρετανία τη Θάτσερ. Λέγαμε εμείς τότε που είχαμε σοσιαλισμό εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, με το Πασόκ. Στο πολιτικό πεδίο, λοιπόν, για τις συντάξεις, τελευταία είχαμε ένα μπιφ που λένε μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, γιατί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταθέτει με ρυθμό πολυβόλου προτάσεις για όλα τα θέματα, πρότεινε και την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση απάντησε στο ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, πως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα,
Το Πασόκ είπε ότι όχι, γίνονται γιατί υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα ακόμα κάτι δις. Αυτό είναι μια επεξεργασία την οποία είχε κάνει νωρίτερα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση είπε ότι όχι, δεν ξέρετε πώς είναι τα πράγματα, θα πρέπει να δώσουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια και είσαστε προχειράντζες και δεν ξέρετε τι λέτε. Το Πασόκ είπε ναι, αλλά ξέρω εγώ, είσαστε ανάλγητοι απέναντι στους συνταξιούχους, τα τιμημένα γυρατιά. Η κυβέρνηση είπε στο Πασόκ ότι όπως και με την τετραήμερη εργασία δεν κάνετε επεξεργασία των προτάσεών σας κτλ. Εδώ έχει ενδιαφέρον, αυτό που μπορούν να το δουν και οι πολιτικοί επιστήμονες και αυτοί που κάνουν και αναλύσεις των δημοσκοπήσεων και των εκλογικών αποτελεσμάτων, ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων εδώ στην Ελλάδα υποστηρίζει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στις κάλπες, έτσι, για διάφορους λόγους, για πολλούς λόγους. Και εδώ κολλάει και λίγο και μια, για τη 13η σύνταξη, μια παράφραση εκείνης της περίφημης ας πούμε ατάκας του Μακαρίτη του Πάγκαλου, του Θόδωρου, το «μαζί τα φάγαμε». Ο Πάγκαλος το είχε πει και για το θέμα των συντάξεων. Δηλαδή ότι μαζί οι κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας βγάζαν κόσμο πολύ νωρίς στη σύνταξη, δίνανε πάρα πολύ μεγάλες συντάξεις, οι οποίες δεν είχαν κάποια σύνδεση, κάποιο σχετισμό με τις εισφορές που είχαν δώσει οι συνταξιούχοι όταν ήταν εργαζόμενοι. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα, για τη 13η σύνταξη, που τώρα μαλώνουν ποιος θα τη δώσει και ποιος θα τη δώσει, μπορούμε να πούμε για Πασό και Νέα Δημοκρατία ότι μαζί την έκοψαν. Μαζί την έκοψαν, έτσι. Με το νόμο 4093 του 2012. Η κυβέρνηση δηλαδή τότε έκοψε τα περίφημα δώρα στους συνταξιούχους, δηλαδή Χριστούγεννα μία σύνταξη, μισή σύνταξη το Πάσχα και άλλη μισή σύνταξη το καλοκαίρι, οπότε έτσι συμπληρώναμε και τη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη καταβαλόταν μόνη της τα Χριστούγεννα, η 14η σε δύο δόσεις Πάσχα και το καλοκαίρι, για να πάνε και συνταξιούχοι διακοπές, γιατί το δικαιούνται και αυτοί. Οπότε τότε καταργήσαν μαζί η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και τη 13η σύνταξη και τη 14η σύνταξη. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι επανήλθε με τον νόμο 4611 το 2011, το 2019 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά το Πάσχα. Και είχε καταβληθεί με ένα περίεργο τρόπο τότε, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά για να καταβληθεί ολόκληρη. Είχε καταβληθεί 13η σύνταξη στους πολύ χαμηλοσυνταξιούχους ολόκληρη και μετά προς τα πάνω σε ένα μικρό ποσοστό. Ένας νόμος που σωστά κάποιοι θύμισαν ότι τον είχε ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία μετά το 2020 τον κατήργησε για τη 13η σύνταξη. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, να το πούμε λίγο και αυτό και αφήστε απ' έξω όλα τα πολιτικά, με το νόμο του 19 και με τις σημερινές δημοσιονομικές δυνατότητες, ή μάλλον καλύτερα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν ακόμα και από το 2022, όλοι οι συνταξιούχοι σήμερα θα παίρναν 13η σύνταξη. Όλοι, με το νόμο του 19. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Αυτό ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά. Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΠΚΠ. Συνολικά η πυρική δίωξη αφορά 22 πρόσωπα στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντιθέτως, για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Επίθεση με αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τον Πρωθυπουργό για την υπόθεση του ΟΠΚΠ, υποστηρίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασέρθηκαν αντίκως και κάνοντας λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας. Μάλιστα, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δίστασε να κατηγορήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε ακόμη 18 πρόσωπα αποτελεί μια ακόμα συντριπτική εξέλιξη στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι καταραίει το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών και αναφέρει πως το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ζήτημα πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για όσους βουλευτές εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, καλώντας τους να παραδώσουν τις έδρες τους. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα η Καλλιόπη Βέτα, η Πόπη Τσαπανίδου και ο Κώστας Μπάρκας, χωρίς να παραδώσουν έδρες. Σε τέταρτη σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα κατά της οικίας Νέστορα προχώρησαν οι αρχές. Ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για το πρόσωπο που σύμφωνα με την έρευνα είχε στην κατοχή του τα κλειδιά του σπιτιού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Το συγκεκριμένο άτομο κατονομάστηκε από τον 24χρονο που έχει ήδη συλληφθεί. Από τις 8 Μαΐου έχουν ανασταλεί 6 καφές στην περιοχή της Κυψέλης, όπου έχουν εντοπιστεί ρηγματώσεις σε πολυκατοικίες. Μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, παραδέχεται για πρώτη φορά η Ελληνικό Μετρό. Η εταιρεία πάντως διαβεβαιώνει ότι δεν έχει επηρεαστεί η στατική επάρκεια των κτηρίων. Η διοίκηση της εταιρείας αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να ενημερώσει στο Δημαρχείο Αθηναίων, τη Δημοτική Αρχή, αλλά και αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για τις εκτεταμένες ρηγματώσεις και τις καθυζήσεις που καταγράφονται σε πολυκατοικίες της Κυψέλης έχουν προκαλέσει και την παρέμβαση της δικαιοσύνης με την εισαγγελία πρωτοδικών να διατάσει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του βιτιοφόρου που ενεπλάκησε το πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική προχώρησαν οι αρχές. Ο οδηγός που δεν τραυματίστηκε αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία Πολυγύρου την ίδια ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 7χρονη κόρη της οικογένειας, το μοναδικό μέλος που επέζησε της μετοπικής σύγκρουσης. Από το δυστύχημα, θυμίζεται, έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, αύριο στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, με τη στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή να λαμβάνει νέες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις τους νωρίς το πρωί σήμερα, πλήττοντας στόχους στο βόρειο τμήμα του Ιράν, ενώ άνοιξαν πύρα εναντίον πλοίου, το οποίο κατηγόρησαν ότι επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις πυράβλων και ντρόουν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Για πρώτη φορά από την επανέναρξη των συγκρούσεων, οι επιθέσεις έφτασαν και σε περιοχές γύρω από την Τεχεράνη. Και ο καιρός γενικά έθριος και αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 37 βαθμούς στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Δύο και 11 κεντρικό μαγκαζίνο και ξεκινάμε από τον Τάσο Γιαννόπουλο στη Βουλή για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι οι κατηγορίες, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Τάσο, καλό μεσημέρι, κατηγορούμενους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
16: Ναι, έχουμε πει πολλές φορές ότι όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να πετάξει από πάνω τις μεγάλες υποθέσεις σκανδαλώδεις, τις βρίσκει συνεχώς μπροστά της. Και είχαμε πει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτει από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι αμοιβώς γαλάζιο. Και σήμερα έχουμε και τη σφραγίδα για το χρώμα του σκανδάλου, διότι σε βάρος του πρώην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστας Κρέκα, σε βάρος του Χρήστου Μπουκόρου και του Μαξίμου Σενετάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ και η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Πρόκειται για τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα, ενώ η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο για τους υπόλοιπους 7 που είχαμε πει ότι ήταν σε εκείνο το, ας το πούμε, πακέτο των 11 για τους οποίους είχε γίνει άρση της ασυλίας τους.
15: Ναι.
16: Και επίσης έχουμε και κατηγορίες για 18 ακόμη πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών και άλλα στελέχη, για ένα μεγάλο σκάνδαλο που φυσικά δεν μπορεί να φύγει από το επίκεντρο της δημοσιότητας.
15: Οι τέσσερις, για τους τέσσερις είχε έρθει ήδη η ασυλία, σωστά?
16: Σωστά,
15: ναι. Μαζί με τους συνολικά ήταν 11, όπως μας είπες.
16: Ναι, οι τέσσερις τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ως κατηγορούμενοι η δικαιοσύνη. Και βέβαια έχουμε και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι αν άκουσε κάποιος τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει να ζητήσουμε και συγγνώμη.
15: Το ίδιο έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ίδιο. Ναι. Σχεδόν το ίδιο έκανε.
16: Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε τέσσερις ενεργεία βουλευτές, καταραίει οριστικά το αφήγημα διαχρονικών παθογενειών, γιατί το σκάνδαλο πλέον έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και σφραγίδα του περίφημου επιτελικού κράτους. Και όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα πρέπει η κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται, και το λέει αυτό ο Κατερίνος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θυμόμαστε ότι πέρα από την άρση ασυλίας των 11, η κυβέρνηση είχε αμνηστεύσει ουσιαστικά τους υπουργούς που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο και ήταν στη δικογραφία, τόσο τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγινάκη, όσο και στη συνέχεια άλλους δύο υπουργούς. Και προφανώς εδώ θα υπάρξει και συνέχεια και συζήτηση για τις μεθοδεύσεις που έχουν λάβει χώρα όλο αυτό το διάστημα.
15: Το πιο ακραίο που είπε ο Πρωθυπουργός εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ότι φάνηκε, την κατηγόρησε, ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό πια ξεπερνά κάθε όριο, έτσι. Για να δούμε δηλαδή όλη την εικόνα. Ναι, μια άμυνα μέσω επίθεσης.
16: Ναι, αλλά πλέον θα πρέπει οι τέσσερις να δώσουν εξηγήσεις εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη.
15: Λοιπόν, πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Τάσο.
16: Ναι, τώρα εδώ συνεχίζεται αυτό το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων που γίνεται, όπως φαίνεται, με δόσεις, αυτές οι ανεξαρτητοποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μέχρι στιγμής έχουμε την ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης του Κώστα Μπάρκα, της Καλλιόπης Βέτα και της Πόπης Τσαπανίδου. Άλλων τριών ακόμη δηλαδή βουλευτών και βουλευτριών που πλέον θα ασκούν τα καθήκοντά τους, όπως λένε, ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Αλλά πρέπει να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι ήδη από χθες πήρε θέση η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για τις ανεξαρτητοποιήσεις και τονίζει ότι προκαλεί εντύπωση, ότι πρέπει οι βουλευτές αυτοί, όπως επιτάσσει και η λαϊκή ψήφος του 2023, να παραδώσουν τις έδρες τους στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας.
15: Ναι, είναι πολύ
16: διότι οι βουλευτικές έδρες, ακριβώς, δεν είναι, οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης απευθύνει και δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, και το ερώτημα είναι το εξής: αν θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές, και αν η απάντηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές αυτές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Είναι όντως μια πολύ σκληρή αντίδραση αυτή από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Είναι ήδη στο στούντιο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Νατάσα Γκαρά, για να τα δούμε όλα. Για να κάνουμε λίγο τη σούμα μέχρι στιγμή, Στάσο, εμείς.
16: Ναι, λοιπόν, δηλαδή, τα δεδομένα είναι τα εξής.
15: Ναι.
16: Εχθές η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συνεδρία της οποίας συμμετείχαν 7 βουλευτές και βουλεύτριες, εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα, τον Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος με επιστολή του προς το Προεδρείο της Βουλής επανέφερε τον Παύλο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, και έτσι αποφασίστηκε το Σάββατο το πρωί αυτοί που θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι δύο υποψήφοι έχουν δηλώσει ότι θα είναι η κυρία Ρένα Δούρου και ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ωστόσο, χθες το απόγευμα, κύκλοι από το περιβάλλον του βουλευτή Χανίων απέτησαν από τη Ρένα Δούρου να αποσυρθεί και ο θελός, να αποσύρει μάλλον την υποψηφιότητά της για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και σήμερα ήρθε και η απάντηση μέσω συνέντευξης σε τηλεοπτικό σταθμό από την κυρία Δούρου, η οποία είπε ότι θα είναι υποψήφια κανονικά για την κοινοβουλευτική ομάδα, και είπε ότι δεν απαντάει σε κύκλους.
15: Τώρα, ο κύριος Κεδίκογλου, ο οποίος ήταν από τους, είναι οι μόνοι οι οποίοι παραδίδουν έδρας, είναι η Κατερίνα Νατοπούλου, ο Γιώργος Καραμέρος,
16: σωστά.
15: Και όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, ο Σιμών Κεδίκογλου. Έχει όμως στείλει την ανάλογη δήλωση στο
16: Πρόεδρο. Επιβεβαιώσαμε, Κατερίνα, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει επιστολή παρέτησης από το βουλευτικό αξίωμα ο κύριος Κεδίκογλου. Το έχει προαναγγείλει, όπως είπες και εσύ, το θεωρούμε δεδομένο, και γι' αυτό ήδη οι πληροφορίες λένε ότι όταν παραιτηθεί θα καταλάβει την έδρα ως βουλεύτρια πλέον του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Θεοδώρα Ακριώτου, που ήταν η τέταρτη κατά σειρά εκλογής στο ψηφοδέλτιο του 23 στην Εύβοια.
15: Η οποία είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εννοώ ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ξέρουμε ότι θα πάρει την έδρα, και αυτό θα επηρεάσει βέβαια και τον αριθμό, τον τελικό αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων. Ο οποίος συνεχίζεται και σήμερα, και μαθαίνουμε ότι
15: έρχονται
16: και άλλες.
15: Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο ξανασυντονιζόμαστε. Τάσος, ευχαριστώ πολύ. Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Κυρία Νατάσα Γκαρά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου στο στούντιο ΙΔΙΕ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
15: Εμείς σε δύσκολες συνθήκες. Σε μια από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Πολύ σκληρή αντίδραση, για να ξεκινήσουμε από αυτό, από την πλευρά της Κουμουνδούρου, έτσι.
17: Δεν ξέρω αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε σκληρή. Νομίζω ότι αναφέρονται αυτονόητα ζητήματα. Ή πράγματα τα οποία μέχρι πριν λίγες μέρες τουλάχιστον συνομολογούσαμε όλοι και όλες όσοι βρισκόμαστε και βρισκόμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αυτονόητα. Μπορούμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Να θυμίσω όμως, μια και ξεκινήσαμε έτσι, ότι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες βουλευτές που επιλέγουν την ανεξαρτητοποίηση αυτές τις μέρες, πριν λίγους μήνες έχουμε καταγεγραμμένες δηλώσεις τους, οι οποίες ζητούσαν από άλλους πρώην βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούσαν για άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, ζητούσαν πίσω τις έδρες, λέγανε οι ίδιοι ότι έχουμε υπογράψει συμφωνητικό με το κόμμα οι υποψήφοι βουλευτές ότι η έδρα ανήκει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στους ψηφοφόρους και στη συλλογικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ έχουμε αυτές τις αιχμηρές δηλώσεις των ίδιων ανθρώπων, λίγους μήνες μετά πράττουν όλα αυτά τα οποία
15: ένα παράδειγμα,
17: καταδίκαζαν.
15: Ποιοι ήταν, δηλαδή, ποιοι είχαν κάνει αυτές τις δηλώσεις από αυτούς που τώρα...
17: Σχεδόν όλοι και όλες.
15: Αλήθεια.
17: Να θυμίσω, αναφέρομαι στις περιόδους που βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φτιάξανε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι βουλευτές που είχαν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ζητούσαν από τους συντρόφους και συντρόφισσες, μου επιτρέπετε τις εκφράσεις, εγώ θεωρώ ότι
15: εντάξει,
17: όλοι όλες που κινούμαστε στο χώρο της αριστεράς είμαστε συντρόφοι και συντρόφισσες, με πολύ αιχμηρές δηλώσεις σε τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά πάνελ και συνεντεύξεις ζητούσαν τις έδρες πίσω και ζητούσαν αξιοπρεπή και έντιμη στάση. Επίσης, βουλευτές οι οποίοι προσχώρησαν στο κόμμα του Κασελάκη και ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν παρέδωσαν τις έδρες. Πάλι είχαμε πολύ αιχμηρές αντιδράσεις από όλους, μηδενός εξαιρουμένου και εξαιρουμένης. Είχαμε αιχμηρές και έντονες αντιδράσεις ζητώντας τις έδρες πίσω. Έτσι λοιπόν, επιστρέφω στην αρχική μου πρόταση. Είναι αυτονόητο για τον κόσμο της αριστεράς το ότι οι βουλευτικές έδρες ανήκουν όχι μόνο στο κόμμα με το οποίο εκλέγεται κάποιος ή κάποια, αλλά ανήκει και σε μια συλλογική δουλειά. Γιατί ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει τις δυνάμεις, την προσωπικότητά του, την εμπειρία του, την υποψηφιότητά του, αλλά η επιτυχία της εκλογής είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς.
15: Ναι.
17: Και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, γι' αυτό και εμείς λέμε ότι οι έδρες ανήκουν σε ένα κόμμα. Θα μου επιτρέψεις, Κατερίνα, με την ευκαιρία να πω και σαν προσωπική δήλωση ότι δεν έχουμε ακούσει από τους συντρόφους και τις συντρόφισσές μας να διαφωνούν πολιτικά με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι και χθες και σήμερα το πρωί έχουμε κατατεθειμένες ερωτήσεις από συντρόφους μας, που βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή αποχωρούν. Έχουμε ομιλίες στη Βουλή που υπερασπίζονται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε ακούσει καμία πολιτική διαφωνία. Δεν γνωρίζουμε και μας φαίνεται εντός πλαισίου αριστεράς η δημοκρατικής λειτουργίας και σεβασμού στους θεσμούς και στην πολιτική και λαϊκή εντολή που έχουν δώσει οι ψηφοφόροι μας. Είναι περίεργο να μην αποχωρείς για πολιτικούς λόγους, αλλά να αποχωρείς και να κρατάς την έδρα σου γιατί θεωρείς ότι είναι η ιδιοκτησία σου.

0: θέλουν την συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Πράγμα που αποφάσισε τελικώς. Αυτό είναι προφανές, δεν έχει άλλη εξήγηση. Ακριβώς επειδή, όπως λέτε, δεν έχουν εκφράσει καμία απολύτως διαφωνία με το πρόγραμμα και είναι ακραίο, ας το πούμε, ακραία περίπτωση το γεγονός ότι ο Γιώργος Γαβρίλος, ο οποίος έφυγε χθες, την προηγούμενη μέρα, τις προηγούμενες ημέρες, ήταν ο εκπρόσωπος στη Βουλή, έτσι, ο ειδικός αγορητής για θέματα.
1: Μισή ώρα πριν την κατάθεση της επιστολής ανεξαρτητοποίησης, το βλέπαμε στο βήμα της Βουλής, στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης ως ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πιστεύετε ότι συμβαίνει, γιατί είναι για να κρατήσουν την έδρα για λόγους βιοπορισμού, για να κρατήσουν την έδρα όπως λέγεται και γράφεται από πολλούς, και εσείς είστε πιο κατάλληλοι να μας απαντήσετε σε αυτό, ούτως ώστε να μην γίνουν έτσι καραμπόλες όπως λέμε και μπουν στη διάδοχη κατάσταση πρόσωπα. Αλλά ας πούμε η περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου, διάβαζα ότι εάν παρετούνταν παραδίδοντας την έδρα, ήταν πολύ πιθανό να μπει στη Βουλή ο Κασελάκης, ας πούμε.
1: Ανοίγουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δύσκολο
0: όμως.
1: Θέμα.
0: Είναι το διαδίκτυο.
1: Αλλά πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα, φαντάζομαι, πιο συνοπτικά και γρήγορα λόγω χρόνου. Το πόσο, με πόση αξιοπρέπεια θα σταθεί ο καθένας και η κάθε μία απέναντι στη λαϊκή εντολή και στην δημοκρατική κοινοβουλευτική λειτουργία της χώρας και απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς, είναι προσωπικό του ζήτημα, και θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε εκτιμήσεις για να πω γιατί ο καθένας επιλέγει την στάση που επιλέγει. Ούτε μπορεί όμως η λαϊκή εντολή και η βουλευτική έδρα και η δυνατότητα που έχουμε να παρεμβαίνουμε ουσιαστικά μέσω της νομοθέτησης, νομοθετικού έργου στη ζωή των άλλων, ούτε αυτό μπορεί να μπαίνει σε μία λογική ούτε παζαριού, ούτε πληστηριασμού, ούτε να σκεφτόμαστε τις καραμπόλες, το ποιος θα είναι ο επόμενος ή δεν θα είναι ο επόμενος. Άλλωστε αυτήν την επιλογή έχουν κάνει οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ με αυτήν την κατάταξη. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο όμως, και εδώ νομίζω ότι είναι αυτό που μας πληγώνει πολύ περισσότερο, και θα μου επιτρέψετε για άλλη μια φορά μια προσωπική κατάθεση, ο καθένας και η κάθε μία έχει κάνει μια επιλογή, θα κριθεί. Δεν κατανοώ όμως για τους ανθρώπους που έχουμε συμπορευτεί μαζί, και προσωπικά λέω ότι χρωστάμε σε αυτόν τον φορέα, χρωστάμε όλοι και όλες στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι γιατί ζήσαμε την εμπειρία της αριστεράς ως κυβέρνηση, όχι γιατί πολλοί από μας είχαμε την δυνατότητα και τη μεγάλη ευκαιρία να γίνουμε βουλευτές ή στελέχοι και να επηρεάζουμε σε προοδευτική και αριστερή κατεύθυνση τη λειτουργία της χώρας και τη λειτουργία της κοινωνίας και να παρεμβαίνουμε θετικά στη ζωή των ανθρώπων. Για όλα αυτά τα ζητήματα και για την ευκαιρία αυτή χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον φορέα του ΣΥΡΙΖΑ και στους ανθρώπους που παλέψαμε μαζί. Δεν κατανοώ και δεν κατανοούμε, και αυτό λέει και η ανακοίνωσή μας ουσιαστικά από την πολιτική γραμματεία, γιατί αφού κάποιοι και κάποιες έχουν κάνει την επιλογή να αποχωρήσουν από αυτόν τον χώρο, πρέπει να αποχωρήσουν απαξιώνοντας. Και γι' αυτό λέμε ας μας απαντήσουν και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής παράταξης, του κόμματος Τσίπρα, που μέχρι τώρα λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε εκλεγμένους βουλευτές, θέλουμε να έχουν παραιτηθεί καιρό πριν, δεν εμπλεκόμαστε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, και ήταν το πρώτο ζήτημα
0: το οποίο
1: ήταν πολύ ξεκάθαρο και νομίζω ότι ήταν σεβαστό από όλους και όλες. Εδώ όμως βλέπουμε συντεταγμένες, ένα συντεταγμένο, μοιάζει ως συντεταγμένο σχέδιο, να παρετούνται. Ενώ λέγανε για παρετήσεις, τώρα έχουμε αναξαρτητοποίησεις. Ρωτάμε, αυτό είναι ανεκτό από την άλλη πλευρά? Θα είναι στους κόλπους του κόμματος της Ελλάς? Και γιατί λέμε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Γιατί οι ίδιοι οι βουλευτές που επιλέγουν να αναξαρτητοποιηθούν δηλώνουν ότι θέλουν να προσχωρήσουν στον νέο φορέα. Και ρωτάμε, ισχύουν ακόμη οι προϋποθέσεις που έχουν βάλει?
0: Είναι βάλει
1: μεθοδευμένο? Είναι μεθοδευμένο ότι ανεξαρτητοποιούνται κάθε μέρα ανά τρεις, υλοποιώντας ουσιαστικά ως αποτέλεσμα, δεν ξέρουμε αν είναι σχέδιο, απαξιώνοντας όμως τον χώρο

0: που τους τίμησε, γιατί είναι τιμή ένας χώρος να σε θέσει υποψήφιο, άρα εκπρόσωπο του φορέα αυτού και ευρύτερα εκπρόσωπο και φωνή της αριστεράς στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Γιατί το προσβάλλουν κάποιοι και γιατί προσβάλλουν και όλους εμάς. Επίτρεψέ μου, το χρωστάω. Ενώ σχολιάζουμε τις συμπεριφορές και τη στάση, θα κριθούν από τους ψηφοφόρους και τον κόσμο της αριστεράς όλοι αυτοί, αυτές και όλοι εμείς. Παραμένουν όμως στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεπείς, οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να τιμούν το χώρο με μια μακρά ιστορική πορεία. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι παρά το κόστος, το προσωπικό, το οικογενειακό, το επαγγελματικό κόστος, ξέρουν ότι με σκληρή δουλειά μπορούμε να πετύχουμε πολλά, με σεβασμό και συλλογικότητα. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι ανατριχιάζουν όταν συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με ανθρώπους που δημοσίως χαρακτηρίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως εισβολή στη χώρα μας. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν το φορολογικό μας σύστημα και η οικονομία. Αναφέρομαι σε όλους αυτούς με φασιστική αντίληψη, το οποίο το παλεύουμε από τότε που γεννηθήκαμε και είναι ταυτωτικό στοιχείο της αριστεράς. Είναι ταυτωτικό στοιχείο των αριστερών ανθρώπων να παλεύουμε για τη συμπερίληψη και για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Υπάρχουν λοιπόν και πρέπει να στέλνουμε το ισχυρό αυτό μήνυμα στην κοινωνία και κυρίως στο χώρο της αριστεράς. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη παλεύουν για τις αρχές, τις αξίες, την αξιοπρέπεια της αριστεράς και παλεύουν ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Τα έχουμε ξαναπεράσει.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2:30.
1: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
3: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Οι διαδικασίες, γιατί η ανάγκη ανασυγκρότησης και κυρίως εξωστρέφειας είναι πάρα πολύ σημαντική και αναγκαία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πιο καταρτισμένο, το πιο προοδευτικό, το πιο κοινωνικό πρόγραμμα με απαντήσεις ακόμα και σε λεπτομέρειες. Έχουμε έτοιμες νομοθετικές προτάσεις κοστολογημένες για κάθε ζήτημα της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής ζωής της χώρας. Και δυστυχώς μέσα σε αυτήν την κρίση δεν έχουμε το περιθώριο και τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε καθημερινά το πρόγραμμα αυτό. Ναι. Γιατί τον κόσμο τον καίει η ακρίβεια. Τον κόσμο, τα νέα ζευγάρια, τους καίει το ότι δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι για να προχωρήσουν την οικογένειά τους.
15: Τον καίει η διαφθορά.
0: Τον καίει η διαφθορά, τον καίει η διαπλοκή.
15: Γιατί όλα αυτά είναι συνυπάρχουν και το ένα παράγει το άλλο. Έτσι.
0: Και να μιλήσουμε και για την επόμενη μέρα. Τι κάνουν τα νέα παιδιά? Μιλάω με παιδιά που έχουν τελειώσει το λύκειο, που έχουν παιδευτεί στην τρίτη λυκείου. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι πώς θα φύγουν έξω για να ζήσουν με καλύτερες συνθήκες. Και αυτό είναι θλιβερό. Στην περιοχή μου στον Εύρο, και κλείνουμε μάλλον, έχουν κλείσει πάνω από το 60% των σχολείων, των σχολικών μονάδων.
15: Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Αν εξαιρέσουμε την Αλεξανδρούπολη, μέσα σε 3
15: διότι
0: χρόνια.
15: Δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Αυτά πότε θα συμβαίνει. Τα συζητήσουμε? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτάσεις για αυτά. Δεν έχει ούτε θολό τοπίο, ούτε θολό πρόγραμμα, ούτε υποσχέσεις για τη ΔΕΗ.
15: Άρα περιμένουμε από Δευτέρα για να το ολοκληρώσουμε εδώ. Θα μπορούσαμε να συζητάμε 2 ώρες. Δυνατάστε
0: για αυτό. Μου αρέσει το ραδιόφωνο. Θεωρώ ότι είναι το αγαπημένο μας μέσο.
15: Το ξέρω και σου πάει.
0: Και προφανώς το κόκκινο ραδιόφωνο, γιατί είναι η αριστερή φωνή και η φωνή της ελεύθερης έκφρασής μας.
15: Επομένως, τη Δευτέρα που θα έχουμε εικόνα, ποιος θα είναι ή ποια πρόεδρος κτλ., ξανασυζητάμε πλέον σε άλλη βάση.
0: Καλή δύναμη σε όλους και όλες, και είμαστε εδώ.
15: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία.
0: Εγώ ευχαριστώ.
15: Εδώ.

0: Είναι 2 και 37, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο. Νομίζω ήταν απολύτως ξεκάθαρη, χωρίς τα μασάει τα λόγια της κυρία Νατάσα Γκαράη, είναι πληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση Αμανατίδη χθες μετά την εκλογή του ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Της ανάθεσης της θέσης του γραμματείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από τη Εθνική Συμμαχία από τους συναδέλφους της κοινοβουλευτικής ομάδας συνοδεύεται από την βαριά ευθύνη η κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίσει με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική συνείδηση να δίνει αποτελεσματικά τις μάχες στο κοινοβούλιο απέναντι στις πολιτικές που γεννούν την ακρίβεια, τη διαφθορά, την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, την απαξίωση των θεσμών και της δημοκρατίας και που τελικά κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν. Με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας, με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά. Τέλος, θα αποστείλω στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κατόπιν δηλώσεώς του. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και την έκανε σήμερα την κίνηση ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν δεν κάνω λάθος, είπα πρόεδρος πριν, αλλά το έφερε η κουβέντα. Περιμένουμε τον πρόεδρο ή την πρόεδρο, θα το ξέρουμε το Σάββατο. Λοιπόν, είναι 2 και 39, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Πάμε τώρα, υπόθεση Μαρφίν, κυρίες και κύριοι. Μια υπόθεση η οποία μπάζει από παντού. Γεγονός που παραδέχονται ακόμη και οι πλέον, έτσι, πώς να το πω, συντηρητικοί. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εκ προημίου, ας πούμε, καχυποψία απέναντι στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Να μην τα λέω εγώ, θα μας τα πει ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Θόδωρος Μαντάς, ο οποίος είναι και ευαίσθητος και μαχόμενος απέναντι σε όλα αυτά τα θέματα πολλά χρόνια τώρα, κύριε Μαντά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ακριβοπούλου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πάντοτε ευγενέστατη, πάντοτε με τον καλό λόγο. Να είστε καλά.
0: Εκεί που το αξίζει, σε αυτούς που τον αξίζουν τον καλό λόγο. Κύριε Μαντά, λοιπόν, τι γίνεται εσείς, πώς την έχετε, πώς αξιολογείτε την υπόθεση Μαντά?
2: Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, για μία ακόμη φορά ο νομικός κόσμος ευνηδιάζεται όταν έρχεται 16 ολόκληρα χρόνια μετά στο προσκήνιο η υπόθεση Μαρφίν, πόσο πια θα επενδύσει το σύστημα, το κράτος και η κυβέρνηση στην υπόθεση της Μαρφίν προκειμένου επικοινωνιακά να διαμορφώνει συνθήκες κατά την άποψή τους εξιχνίασης μιας τέτοιας πράξης, η οποία σίγουρα ξεκινώ προκαταβολικά ότι είναι αποκρουστική και αποδοκιμαστέα.
0: Προφανώς, εντάξει.
2: Δηλαδή νομίζω ότι είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουμε όλοι.
0: Εννοείται.
2: Όμως, επειδή στη διαδρομή του χρόνου λησμονούμε πράγματα, θα μου επιτρέψετε, κυρία Ακριβόπουλου, να επαναφέρω στη μνήμη και κυρίως στη μνήμη των ακροατών δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία παραβλέπει εντελώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Διοκτικής Αρχής. Το πρώτο και πιο σημαντικό. Έχει γίνει με τα ίδια πανομοιότυπα χαρακτηριστικά αλλά με διαφορετικά πρόσωπα σε ανύποπτο χρόνο και έχει ολοκληρωθεί η δίκη στο ποινικό δικαστήριο για την υπόθεση της Μαρφίν και να θυμίσω ότι οι φερόμενοι τότε ως εμπριστές και κατ' επέκταση δολοφόνοι αφού είχε προηγηθεί διαδικασία προσωρινής τους κράτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα οδηγήθηκαν στο ποινικό δικαστήριο και απειλάγησαν με ομόφωνη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου και με πρόταση αθωωτική του εισαγγελέως της έδρας και έτσι πάλι τότε αναφέρομαι στο 2016 έτσι 10 ολόκληρα χρόνια πριν με τον ίδιο τρόπο η Διοκτική Αρχή είχε επιδιώξει να εμφανίσει μια αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης. Επιπλέον πρέπει να πω και το χαρακτηριστικό γεγονός ότι δίκη ποινική για τις αιτίες του θανάτου, όχι την αφετηρία, τις αιτίες του θανάτου των τριών συμπολιτών μας που εργάζονταν εκείνη τη ζωφερή ημέρα στο κατάστημα της Μαρφίν. Έχει γίνει με κατηγορούμενους διευθυντικά στελέχη της τράπεζας. Έτσι κύριε Ακριβόπουλο, τα οποία έχουν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι, γιατί πράγματι με παραλήψεις που επισημάνθηκαν στη διάρκεια του ποινικού δικαστηρίου είχαν ευθύνη, αμέλεια βέβαια στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν διασφαλίστηκαν οι συνθήκες διαφυγής από τον κίνδυνο ζωής. Έτσι. Άρα έχουν μεσολαβήσει δύο πολύ σημαντικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα στο κατόβλη, θα μου επιτρέψετε δική μου η προσέγγιση, δική μου η ερμηνεία αυτή, στο κατόβλη των επικείμενων εκλογών, και επειδή πρέπει για μια ακόμη φορά επικοινωνιακά να επενδύσουμε στο αφήγημα της τρομοκρατίας, ξαφνικά από ένα email η φεδρότητα του θέματος αποδεικνύεται από το γεγονός το ότι αναγκάστηκαν 24 ώρες μετά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να βγει και να πει, ναι ξέρετε, δεν είναι μόνο το mail, και το mail από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι.
2: Γιατί στην πρώτη επικοινωνιακού χαρακτήρα προσέγγιση και δημοσιοποίηση του θέματος, τι ακούσαμε, ότι ένα ανώνυμο λέει email 16 ολόκληρα
0: το
2: χρόνια
0: ψάχνουν,
2: μετά
0: λέει, ακόμη
2: έμερε ξανά, μα τώρα
0: ψάχνουν τον παραλήπτη, αναζητούν τον παραλήπτη.
2: Σας παρακαλώ τώρα, 16 χρόνια μετά,
0: ναι.
2: 16 χρόνια μετά, με μια δικογραφία, βλέπετε είμαι πολύ προσεκτικός, δεν αγγίζω στοιχεία που συνδέονται με την ποινική δικογραφία. Την προσέγγιση μου την κάνω αυστηρά στα όρια του κώδικα ποινικής δικονομίας,
0: ναι,
2: και στα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά αυτής της ιστορίας.
0: Αυτό που θα συζητήσουμε τώρα δεν είναι όμως, δεν άπτεται της δικογραφίας. Το γεγονός δηλαδή ότι επειδή συζητάμε για το ανώνυμο email του ανανύψαντος, όπως φαίνεται από τη διατύπωση,
2: ναι.
0: Και ψάχνουν ακόμη τον αποστολέα στην εποχή της super duper τεχνολογίας.
2: Καλά.
0: Όπου ανακαλύπτονται τα πάντα.
2: Μήπως πρέπει κάποιος να τους μιλήσει για το Predator, κύριε Ακριβό. Μήπως λέω
0: εκεί,
2: προφανώς στη διαδρομή του χρόνου απολέστηκε. Ναι.
0: Με προλάβατε, κύριε Μαντά. Έχουμε να κατονομάζεται ως κατηγορούμενος. Έχει βγει άνθρωπος με το όνομά του, έχει κάνει και ανάρτηση. Δεν θα το πω όμως για λόγους
2: περιφρόνησής
0: του, παρότι
2: σωστό.
0: Ο ίδιος έχει κάνει δημόσια ανάρτηση. Το διατάφτα είναι ότι εμφανίζεται ως φυσικός αυτουργός, ενώ ότι ήταν φυλακή από το 2000 μέχρι το 2013, εν πάση περιπτώσει.
2: Μάλιστα. Άρα κατά τον κρίσιμο χρόνο.
0: Έτσι. Το έχετε παρακολουθήσει, το ξέρετε καλύτερα.
2: Ναι.
0: Και δεν ξέρω, κύριε Μαντά, εσείς θα μου απαντήσετε. Έχουμε δει από την πρώτη στιγμή τη συνέντευξη τύπου των τριών συνηγόρων των συλληφθέντων, οι οποίοι αποδόμησαν με στοιχεία, θεμελίωσαν την αποδόμηση. Δεν ξέρω αν ευρύτερο ο νομικός κόσμος θα πρέπει και εσείς ως δικηγορικός σύλλογος απέναντι σε αυτή την υπόθεση να... που εδώ κινδυνεύουν άνθρωποι με ισόβια, όπως είπε ο κύριος Κατσαρής.
2: Όχι, σωστά το είπε. Σωστά το είπε ο συνάδελφός μας, ο κύριος Κατσαρής. Η επαπειλούμενη ποινή είναι μία και μοναδική αυτή της ισοβίου κατέληξης. Μου επιτρέπετε να παρατηρήσω, κυρία Κρυβοπούλου, καταρχήν πράγματι είναι σε γνώση μας και η συνέντευξη που δόθηκε από τους τρεις εξαιρετικούς συναδέλφους μου, έτσι, συνηγόροι υπεράσπισης στη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα μου επιτρέψετε εδώ να συμπληρώσω ότι με πολύ θετική διάθεση ο δικηγορικός σύλλογος παραχώρησε την αίθουσα του, έτσι παραχώρησε την υποδομή, να το πω έτσι, για να δοθεί η αναγκαία αυτή συνέντευξη τύπου. Προφανώς δεν έχουμε τελειώσει εδώ, ήδη σε θεσμικό επίπεδο μας έχει απασχολήσει και θα υπάρξει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και δημόσια παρέμβαση του δικηγορικού συλλόγου και σε σχέση με την υπόθεση της Μαρφίν και με άλλα θέματα, με παραδοξότητες και παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων.
0: Σε τι αναφέρεστε, κύριε Μαντά?
2: Θα δείτε στο επόμενο χρονικό διάστημα, ήδη νομίζω ότι έχετε υπόψη σας,
0: ναι,
2: τη δημόσια παρέμβαση που κάναμε για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο του ατυχούς 20χρονου,
0: ναι,
2: από αστυνομικά όργανα.
0: Ναι, ναι, ψυχροεκτέλεση, ναι, περίπτωση Γρηγορόπουλου είναι στην
2: είδατε
0: πραγματικότητα.
2: Είδατε με μια,
0: ναι,
2: συντριπτική πλειοψηφία,
0: ναι,
2: η διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας έκανε δημόσια παρέμβαση,
0: ναι,
2: για αυτή την αστυνομική κλιμακούμενη βία, έτσι να λέμε τα πράγματα,
0: mm,
2: με το όνομά τους. Και πράγματι οι συνάδελφοί μας, οι συνήγοροι υπεράσπισης των συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν, έχοντας και γνώση αυτής της καινούργιας σχηματιστής δικογραφίας, έκαναν σαφέστατα λόγο για τα ίδια επαναλαμβανόμενα σε πολλά εισαγωγικά μέσα στοιχεία με βάση τα οποία αναβιώνει, ναι, η συγκεκριμένη ποινική δικογραφία.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: έτσι.
2: Να έχετε απόλυτη βεβαιότητα ότι ο νομικός κόσμος δεν σιωπά,
0: mm-hmm,
2: ο δικηγορικός σύλλογος για μία ακόμη φορά είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά ειδικότερα του καταδιωκόμενου. Αυτός είναι ο ρόλος μας, mm, αυτή είναι η αποστολή μας. Υπερασπιστές είμαστε, αυτή είναι και από τη θεσμική λειτουργία της πολιτείας η θέση και η κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο συνήγορος του ποινικού δικαίου. Και ήδη έχουμε στο δημόσιο χώρο επισημάνει όλες αυτές τις συμπεριφορές που αρχίζουν και τελειώνουν, εξαντλούνται είναι σωστή λέξη, σε έναν αυστηρά επικοινωνιακό χαρακτήρα.
0: Ξέρετε, το είπατε και στην αρχή και θέλω να σταθούμε σε αυτό, διότι τα πράγματα αρχίζουν και καθίστανται επικίνδυνα. Το είπατε και εσείς μόνο σας, εκτός από νομικός με κύρος και μαχητικότητα, είστε και πολιτικό όν. Το γεγονός ότι είμαστε παραμονές εκλογών, όποτε και αν γίνουν, παραμονές εκλογών θεωρούνται. Δεν σας κρύβω το, εσείς το, τι να σας πω τώρα εσάς, να σας το πω, εσείς το προσλαμβάνετε περισσότερο και από μένα, ότι ο κόσμος, ο κανονικός, ο δημοκρατικά σκεπτόμενος, ενώ έτσι, ο κόσμος,
2: ναι,
0: ο οποίος,
2: ναι,
0: έχει στοιχειώδη νοημοσύνη και αντίληψη των πραγμάτων, και δεν αναφέρομαι, δηλαδή ακούω πάρα πολλούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να λένε μα τι κάνουν. Και δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος ανησυχεί μήπως κλιμακωθεί αυτό το ντόμινο σκευωριών, θα πω εγώ.
2: Κυρία Κρυποπούλου, μου επιτρέπετε να μοιραστώ μαζί σας,
0: ναι,
2: και μάλιστα στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο από τη,
0: ναι,
2: φιλόξενη εκπομπή σας, το ότι πολλοί συνάδελφοί μου, συνήγοροι, ποινικολόγοι, που κινούνται πολιτικά στον ευρύτερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έχουν, όχι εγώ δεν θα πω τη λέξη απλά εκφράσει δυσαρέσκεια,
0: uh-huh,
2: έχουν εναντιωθεί με δημόσιες τοποθετήσεις, uh-huh, απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Κυρία Κρυβοπούλου, μου επιτρέπετε να κάνω,
0: βεβαίως,
2: μια μικρή υπόμνηση.
0: Βεβαίως,
2: εδώ, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά,
0: ναι,
2: κάποιους μήνες πριν, φιλοξενούμενος στην εκπομπή σας, είχαμε μιλήσει τότε για την περίπτωση του Νίκου του Ρωμανού και μάλιστα είχα πάρει μια μεγάλη ευθύνη στον δημόσιο χώρο λέγοντας, δεν το προσπερνώ εδώ στη δική σας εκπομπή, ότι κυρία Κρυβοπούλου, φαντάζομαι το θυμάστε, κυρία Κρυβοπούλου, να έχετε βεβαιότητα ότι η σκευωρία σε βάδος του Νίκου Ρωμανού θα καταρρεύσει στο ακροατήριο Παταγωδός. Χρειάστηκε να περάσουν 18 ολόκληροι μήνες με τον Νίκο Ρωμανό κρατούμενο, έτσι, προσωρινά κρατούμενο. Χρειάστηκε να απορριφθούν από τα δικαστικά συμβούλια σωρία αιτήσεων αντικατάστασης της προσωρινής του κράτησης. Χρειάστηκε ένας τεράστιος όγκος επικοινωνιακού χαρακτήρα προσεγγίσεων από κυβερνητικά στελέχη για την αναγκαιότητα παραμονής του Νίκου Ρωμανού στη φυλακή και 18 ολόκληρους μήνες μετά κατέρευσε στο ποινικό δικαστήριο Παταγωδός η κατηγορία που του είχε απεγγελθεί.
0: Ναι.
2: Θα το ξαναζήσουμε, κυρία, Ακριβόπουλο,
0: και
2: αυτό
0: με τη Μαρφή.
2: Θα μείνουν κάποιοι άνθρωποι 18 μήνες φυλακή για να καταρρεύσει η έολη κατηγορία με τον τρόπο με τον οποίο έχει απαγγελθεί. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθεί δεύτερη φορά το σενάριο, ναι, το αλλά... τραγικό αυτό.
0: Μένει να το δούμε. Καταπέσουν όλα αυτά και αποδειχθείς και βορεία και γίνει κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε και με την πρώτη σύλληψη υπευθύνων εντός εισαγωγικών για τη Μαρφήν, η οποία θώθηκαν, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκαν επί χρόνια, το ίδιο και τώρα. Όταν θα καταπέσει, αν καταπέσει, που θα καταπέσει, με βάση τα μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει.
2: Στοιχεία που έχουμε και εμείς.
0: Θα έχουν τελειώσει οι εκλογές. Για να το κλείσουμε έτσι όπως το
2: αρχίσαμε, κύριε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και ας μείνουμε σε αυτό.
0: Ναι.
2: Θέλω να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά, να με έχετε.
2: Καλή συνέχεια, επίσης, κύριε Ακριβόπουλο.
0: Κύριος Θόδωρος Μαντάς, γνωστός ποινικολόγος, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος επίσης δεν μασάει τα λόγια του. Αυτή είναι η εικόνα. Και αυτά είναι τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, της υπόθεσης Μαρφήν, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έτσι. Όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεχάσει τα Τέμπη, Νίκο Μαρφωνιά.
3: Καλό
0: μεσημέρι.
3: Έτσι ακριβώς όπως τα λες.
0: Στη δίκη, έτσι.
3: Ναι, φυσικά, γιατί πλέον τίθεται, έχει τεθεί το ζήτημα από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων της αναστολής της δίκης. Και πώς, με ποιο σκεπτικό, με δύο ουσιαστικά σημεία, το έχουν αναφέρει, δεν είναι κοινό το σκεπτικό, μόνο στην κατάληξή του είναι κοινή στην αναστολή. Το κυρίως επιχείρημα που έχουν συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων είναι ότι υπάρχει σε εξέλιξη η δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση της 717, ναι, της σύμβασης 717. Ναι. Κατά συνέπεια υπάρχει συνάφεια και άρα ζητούν την αναστολή της τωρινής δίκης μέχρι να εξελιχθεί η δίκη, η οποία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και τα σχετικά. Οπότε θεωρούν ότι η συνάφεια αυτή πρέπει να προηγηθεί η απόφαση επί της σύμβασης 717 της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και μετά να συνεχιστεί η δίκη εδώ. Επίσης υπάρχει από μερίδα συνηγόρων των κατηγορουμένων ότι, γιατί δεν είναι όλοι οι κατηγορουμένοι που είναι τώρα οι 36, δεν είναι όλοι στην υπόθεση της απιστίας
0: για την 717.
3: Οπότε έχουν το επιχείρημα ότι από τη στιγμή που δεν έχει ασκηθεί δίωξη στο πλαίσιο της 717, δεν έχουμε και λόγο να έχει ασκηθεί εν προκειμένου αυτή τη στιγμή. Ωστόσο και τα δύο αυτά επιχειρήματα προσκρούν σε ένα απλή συλλογιστική ότι δεν είναι ίδια τα αδικήματα. Δηλαδή στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας διερευνά την οικονομική απάτη, την οικονομική φύση του εγκλήματος των Τεμπών. Αντίθετα στο δικαστήριο στη Λάρισα διερευνάται και δικάζεται το έγκλημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, το κακούργημα, όπως επίσης και ανθρωποκτονίας από αμέλεια και σοβαρές βλάβες.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι εσύ από τη γνώση σου, την εμπειρία σου, το ρεπορτάζ, την έρευνα που έχεις κάνει από την πρώτη στιγμή για τα Τέμπη και στο δικαστικό επίπεδο, σε λίγο ο Μορφωνιός θα είναι ο καλύτερος δικαστικός συντάκτης.
3: Θα ήθελα πολύ αυτή την περίοδο και αστυνομικός να γίνω για το θέμα που έπιασες πριν και πώς καταστρέφει ζωές ο κύριος Χρυσοχοίδης. Και δεν το κάνει πρώτη φορά.
0: Εννοείται.
3: Δεν το κάνει πρώτη φορά.
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ήσουν χθες στη
3: διαδήλωση. Ναι, και ήταν μια ανάσα, είχε πολύ κόσμο.
0: Είχε κόσμο.
3: Είχε κόσμο, ναι, και ήταν πραγματικά μια ανάσα.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί έχουμε τρομάξει και με την απάθεια. Έτσι το συζητάμε χθες και με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Λοιπόν, να επανέλθουμε στα Τέμπη. Άρα, Νίκο, θεωρείς εσύ από την εμπειρία σου συνεπώς ότι είναι και εδώ μεθόδευση, δηλαδή τι είναι η μεθόδευση, να γίνουν εκλογές χωρίς υποκλοπές, χωρίς Τέμπη και με τη Μαρφήν.
3: Θα το ήθελαν πάρα πολύ.
0: Αυτό λέω.
3: Θα το ήθελαν
0: αυτό
3: πάρα
0: λέω
3: πολύ.
0: Μεθόδευση με στόχο αυτό.
3: Ναι, θα το
0: και με
3: τη
0: Μαρφήν στην ατζέντα. Αλλά ήρθε βέβαια ο Πικυπές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
3: ναι,
0: και άσκησε τις διώξεις.
3: Πάντως εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι μέχρι στιγμής ξεκίνησε το Μάρτι και έχουμε φτάσει Ιούλιο, θα τελειώσει ο Ιούλιος, η αποδεικτική διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει, ούτε θα ξεκινήσει. Και την Δευτέρα ουσιαστικά θα ολοκληρώσουν οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων το αίτημά τους για αναστολή και μετά θα γίνει η πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος αναστολής και αφού κάνει την πρόταση της εισαγγελέως πρέπει να μιλήσουν και οι συνήγοροι των συγγενών επί της πρότασης της εισαγγελέως. Και θα δούμε ποια θα είναι.
0: Και θα πάρει.
3: Πάει ο Ιούλιος.
0: Πάει ο Ιούλιος. Μπαίνει Αύγουστος.
3: Αύγουστο δεν λειτουργούν ούτως ή άλλως. Που σημαίνει ότι σχεδόν όλο το εξάμεινο θα φύγει χωρίς να έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης, στην αποδεικτική διαδικασία. Και θα δούμε και από Σεπτέμβρη.
0: Βέβαια.
3: Με τις πρώτες. Σίγουρα δεν θέλει τα Τέμπη, σίγουρα δεν θέλει τις υποκλοπές. Προφανώς θέλει υποθέσεις, στημένες σκευωρίες αντιμαρφίν, να μιλάει για δόγμα, τάξη και ασφάλεια. Και όπως πολύ σωστά άκουσα και το διάλογο πριν με τον κύριο Μάντα, δεν έχει σημασία πού θα καταλήξει. Σημασία έχει η διαχείριση τώρα. Η ευκαιριακή διαχείριση τώρα, να βρούμε ενόχους, να κατασκευάσουμε κατηγορητήρια, να φτιάξουμε ανώνυμα emails και να έχουμε στην ατζέντα ότι η δεξιά κυβέρνηση λειτουργεί στο κομμάτι της ασφάλειας
0: και να επιβάλλουμε
3: και
0: μια φασίζουσα πια νοοτροπία, η οποία κανονικοποιείται, το λέω στη συνέχεια αυτού που συζητάγαμε και χθες με τον Λευτέρη του Παπαγιαννάκη, τον επικεφαλής της του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, αλλά έχει ευρύτερη γνώση και άποψη ο κ. Παπαγιαννάκης. Το, εκείνο το καλά τους κάνετε, που, το καλά του έκαναν, που έγραφαν, και φυσικά η ανεκδίκητη δήλωση του Δημάρχου Άργους.
4: Βεβαίως.
0: Ευτυχώς και προς τιμήν της είχαμε μια παραίτηση χθες. Μιας δημοτικής συμβούλου, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η οποία έχει εκλεγεί με τον...
3: με τον Δημάρχο Άργους, προφανώς.
0: Με τον Δημάρχο Άργους, βεβαίως, και παραιτήθηκε μετά από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να... ότι στείλουν ένα σκηνικό για να το κάνουμε έτσι πιο ολοκληρωμένο, προεκλογικό, με όρους ακροδεξιάς ατζέντας. Αυτό νομίζω είναι το πιο κίνδυνο.
3: Ακροδεξιάς, alt-right, παρότι ξαναλέω alt-right, ο σημερινός υπουργός δημόσιας τάξης, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, έχει βεβαρημένο παρελθόν στις σκευωρίες. Δεν είναι μόνο η πρόσφατη υπόθεση του Νίκου Ρουμανού με το αποτύπωμα.
0: Το είπε και ο κύριος Μαντάς και την πρώτη σύλληψη για τον
3: Βεβαίως την πρώτη. Αδίκως σύρθηκαν στα δικαστήρια. Και δεν είναι ένα στίγμα, δεν είναι και εύκολο.
0: Στα επεισόδια της Νέας Σμύρνης με τον Ινδιάνο, που άνθρωπος.
3: Επίσης και μπορεί το ακροατήριό μας και οι ακροατές και οι ακροατές να μην θυμούνται. Όμως ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν και ο υπουργός δημόσιας τάξης αμέσως μετά στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Δεκέμβρη, το 2009. Ξέρετε τι έκανε τότε, θεωρώντας ότι θα ανακόψει λίγο όλο αυτό το κίνημα, όλη αυτή τη ριζοσπαστικότητα που είχε αναπτυχθεί, τον κόσμο που ήταν στα κάγκελα. Ξέρετε τι έκανε. Μπήκε σε ένα στέκι στο Κερατσίνι και έκανε κακούργημα τη Σόμπα Πετρελαίου. Όπως σας το λέω. Το θυμάμαι εγώ, κάλυπτα τι... τότε. Μου έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ στην Αυγή και προφανώς και, και στο Κόκκινο.
0: Τι έκανε δηλαδή.
3: Έκανε κακούργημα τη Σόμπα Πετρελαίου που είχε το στέκι εκεί στην Κερατσίνη. Έφτιαξε μια δικογραφία που έλεγε: είχαν κακούργημα οι άνθρωποι από το στέκι εκεί στο Κερατσίνη. Είχαν κακούργημα με βάση την ύπαρξη Σόμπας Πετρελαίου 2009.
0: Είναι,
3: και έκανε
0: είναι
3: τη σύλληψη.
0: Είναι μολότοφ.
3: Ναι, κακούργημα, εκρηκτικό. Ναι, βεβαίως. Και το έκανε ακριβώς για να ανακόψει την επέτειο. Βεβαίως, την επέτειο. Και μπορώ να θυμηθώ και άλλα. Γι' αυτό λέω, θα ασχοληθώ και με το αστυνομικό σε λίγο.
0: Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Να πω τώρα, μια και το ανέφερες, γιατί είμαστε ήδη εκτός χρόνου.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. 4 εν ενεργεία βουλευτές και 18 ακόμα άτομα περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, προειδοποιώντας αυστηρά για τις πτήσεις ντρόουν την ώρα των πυρκαγιών. Αφορμή στάθηκε περιστατικό στο κοκκινοχώρι του Δήμου Παγκαίου, όπου ντρόουν τοπικού μέσου ενημέρωσης πέταξε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Η κίνηση αυτή έθεσε σε κίνδυνο τα ενέργεια πυροσβεστικά μέσα και τα πληρώματά τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκαθαρίζει πως απαγορεύεται ρητά η χρήση τέτοιων συσκευών σε περιοχές όπου επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη. Σε περίπτωση εμφάνισης εναέριων μέσων ή λήψης μηνύματος από το 112, οι χειριστές υποχρεούνται να προσγειώσουν αμέσως τα drones, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμη και κατάσχεση του εξοπλισμού. 36χρονο οδηγό φορτηγού για την πρόκληση φωτιάς χθες στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Γάλιψου συνέλαβε η πυροσβεστική. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.500 ευρώ. Το όχημα μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυορεθάνης. Εξαιτίας της ζέστης και της έκθεσης στον ήλιο, οι φιάλες εξεράγησαν και άρπαξαν φωτιά. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στην άκρη του δρόμου με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη 40 στρέμματα δασικής έκτασης. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε δύο ακόμα φίλες της. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ανάσα δροσιά στη χώρα μας από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Το παρατεταμένο κύμα ζέστης υποχωρεί σταδιακά μετά τη Δευτέρα. Από την Τρίτη και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Ενισχυμένη θα είναι και η βοριάδα στο Αιγαίο. Ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Αδούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Αδούρου να αποχωρήσει οικειοθελώς από την υποψηφιότητά της. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Στην επιστολή της αναφέρει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Ότι έχει αθετήσει τις υποσχέσεις της για την κατασκευή της γέφυρας στις Μαριές, κατηγορεί το Δήμο Θάσου η λαϊκή συσπήρωση. Αντιδράσεις υπάρχουν και για τα έργα της ΔΕΙΑΘΣΗΣ Καλακαλυράχης. Η Δημοτική Παράταξη τονίζει πως τα έργα γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τουριστική περίοδος. Τέλος, ασκεί σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική του Δήμου, εστιάζει στις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού αλλά και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Εκδήλωση για την τουριστική ανάδειξη της Καβάλας και της Θάσου διοργανώνει η Fraport Greece τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή που σε ακόμα μια επική ανατροπή επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
12: Auto Center Service.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 25920 62 472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
17: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
18: Coffee Press.
17: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά
5: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
6: από το ePavla Radio,
5: από το live24.gr.
6: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. 4 εν ενεργεία βουλευτές και 18 ακόμα άτομα περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, προειδοποιώντας αυστηρά για τις πτήσεις ντρόουν την ώρα των πυρκαγιών. Αφορμή στάθηκε περιστατικό στο κοκκινοχώρι του Δήμου Παγκαίου, όπου ντρόουν τοπικού μέσου ενημέρωσης πέταξε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Η κίνηση αυτή έθεσε σε κίνδυνο τα ενέργεια πυροσβεστικά μέσα και τα πληρώματά τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκαθαρίζει πως απαγορεύεται ρητά η χρήση τέτοιων συσκευών σε περιοχές όπου επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη, σε περίπτωση εμφάνισης εναέριων μέσων ή λήψης μηνύματος από το 112. Οι χειριστές υποχρεούνται να προσγειώσουν αμέσως τα drones, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμη και κατάσχεση του εξοπλισμού. 36χρονο οδηγό φορτηγού για την πρόκληση φωτιάς χθες στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Γάλιψου συνέλαβε η πυροσβεστική. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.500 ευρώ. Το όχημα μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυορεθάνης. Εξαιτίας της ζέστης και της έκθεσης στον ήλιο, οι φιάλες εξεράγησαν και άρπαξαν φωτιά. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στην άκρη του δρόμου με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη 40 στρέμματα δασικής έκτασης. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε δύο ακόμα φίλες της. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ανάσα δροσιά στη χώρα μας από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Το παρατεταμένο κύμα ζέστης υποχωρεί σταδιακά μετά τη Δευτέρα. Από την Τρίτη και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Ενισχυμένη θα είναι και η βοριάδα στο Αιγαίο. Ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Αδούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Αδούρου να αποχωρήσει οικειοθελώς από την υποψηφιότητά της. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Στην επιστολή της αναφέρει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Ότι έχει αθετήσει τις υποσχέσεις της για την κατασκευή της γέφυρας στις Μαριές, κατηγορεί το Δήμο Θάσου η λαϊκή συσπήρωση. Αντιδράσεις υπάρχουν και για τα έργα της ΔΕΙΑΘΣΗΣ Καλακαλυράχης. Η Δημοτική Παράταξη τονίζει πως τα έργα γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τουριστική περίοδος. Τέλος, ασκεί σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική του Δήμου, εστιάζει στις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού αλλά και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Εκδήλωση για την τουριστική ανάδειξη της Καβάλας και της Θάσου διοργανώνει η Fraport Greece τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή που σε ακόμα μια επική ανατροπή επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 2592062472.
16: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
17: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
18: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
19: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
20: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
21: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
21: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Λοιπόν, να είμαστε, εδώ είμαστε.
2: Εδώ,
1: 16
2: εδώ.
1: Του μήνα φτάσαμε, 16 Ιουλίου.
2: Πού φτάσαμε.
1: Είδες, Έμι μου, είδες πού φτάσαμε. Πού βαδίζουμε.
2: Έλα μου, ντε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε, σε εξωπέμπτη σήμερα για την εκπομπή. Εμβιβαλίκος μας χαδραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες. Έτσι και σήμερα μαζί, να δούμε τα νέα που μας έρχονται. Έρευνες, γεγονότα διάφορα ανά τον κόσμο και την Ελλάδα. Μας δίνει και τροφή η Ελλάδα μερικές φορές, έτσι για σχόλια. Εδώ θα είμαστε, προσωπικές εμπειρίες, θα έλεγα.
2: Προσωπικές εμπειρίες.
1: Ναι. Είτε από φίλους, κοντινούς. Το λες και αυτό, γιατί δεν το λες.
2: Ναι.
1: Έχουμε διάφορα.
2: Έχω εγώ ένα φίλο φίλου μου που τι έχει κάνει καλά.
1: Τι εννοείς?
2: Λέμε βρε παιδί μου, τρόπο.
1: Α, ναι, μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ να διαβάσουμε στη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω τι έχεις κανονίσει να πεις.
1: Α, νομίζω ότι έχω κανονίσει για απόψε. Για πες.
0: Όχι. Λοιπόν, αλλά πρώτα θα σου πω αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, λέει κάποια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ραντεβού.
1: Ναι.
0: Πρώτο ραντεβού. Με γκομενάκι για καφέ, λέει αυτή.
1: Uh-huh.
0: Λέω, όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής. Που έρχεται η ώρα να πληρώσουμε.
1: Uh-huh.
0: Έτσι. Βγάζω εγώ 10 ευρώ, δίνω στον καρσόνι.
1: Uh-huh.
0: Λέει αυτή. Uh-huh. Επιμένω. Έτσι. Αυτός δεν κάνει καμία κίνηση.
1: Uh-huh.
0: Λοιπόν, ο σερβιτόρος του δίνει τα ρέστα.
1: Εκείνος
0: παίρνει τα ρέστα και τα βάζει στην τσέπη του. Χωρίζουμε.
1: Αλήθεια τώρα. Αυτό είναι αληθινό περιστατικό.
0: Αληθινό περιστατικό.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα. Όχι ρε φίλε.
0: Ναι ρε φίλε. Ναι, ναι.
1: Απαπα. Έτσι.
0: Ξέρω ότι το σεξ δεν το ξεκινάμε καλά σήμερα. Έτσι, το ξεκινάμε με αυτό το γεγονός.
1: Το ξεκινάμε χωρίς σεξ.
0: Έτσι, το ξεκινάμε χωρίς σεξ. Αλλά είναι δυνατόν να βγαίνεις πρώτο ραντεβού. Να μην δίνεις 10 ευρώ, ρε παιδιά. Δεν είναι 100 ευρώ, δεν είναι 200. Σε μια μέρα που άλλοι τα καίνε, ας πούμε, τα 100 και τα 200, αλλά.
1: Ρε παιδί μου, ας πει και
0: άλλοι,
1: διά.
0: Τέλος πάντων.
1: Ας πει και διά. Λέγουν
0: αυτοί οι άλλοι δεν υπάρχουν.
1: Σου ξαναλέω, ας πει και ναι. Διά. Ο καθένας τα δικά του.
0: Και διά.
1: Ο καθένας.
0: Όχι, κάνεις λάθος, γιατί ο καθένας τα δικά του. Έχει έρθει η ώρα και μου την έχουν πει. Ότι είναι και καλά ότι δεν είναι σωστό.
1: Είναι παράξενες εποχές.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: είναι.
1: Ότι δεν
0: είναι. Τι παράξενες εποχές είναι.
1: Δύσκολες.
0: Άμα πίνεις και νερό τέτοιο, απολύματα, με κορονοϊό.
1: Αχ,
0: σε βαράει.
1: Σταμάτα πια.
0: Λοιπόν.
1: Λύσαξες.
0: Αλλά είναι δυνατόν 10 ευρώ να μην βγάλεις από την τσέπη να κεράσει κερνάει άλλη. Και εσύ παίρνεις τα ρέστα και τα βάζεις στην τσέπη
1: μου, τα 10 ευρώ είναι ή ότι ο άλλος πήγε να βγει και κερδισμένος.
0: Λέντε.
1: Ποπό.
0: Τι κυκλοφορεί εκεί έξω, ήθελα να ξέρω δηλαδή. Ας πούμε λες εντάξει ρε παιδί μου, έχουν και κάποιο λόγο ας πούμε. Που θέλουν
1: ναι.
0: Να σχετιστούν ας πούμε, ξέρεις, κάποιες ας πούμε μαζί σου. Εντάξει σου λέει, δεν είναι και τόσο ζώων. Ζώων είναι. Γιατί όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο.
1: Να σου πω κάτι τέτοιο όμως, ναι. Είναι που σε κάνουν να πεις ότι εντάξει, άμα έχει ζήσει τέτοια σκηνικά.
0: Τι κάνεις.
1: Περιμένεις άμα... τα χειρότερα.
0: Α, ναι.

0: Τι έχεις, τι θέμα θα μας πεις στη συνέχεια?
1: Α, έχω να σας πω πολλά, πάρα πολλά.
0: Καλά, πολλά θα έχεις, αλλά...
1: Καταρχάς...
0: Ένα έτσι λίγο αλμυρό κάτι, ένα τυράκι.
1: Έχω διάφορα.
0: Ένα τρέιλερ.
1: Θα μιλήσουμε και για μέγεθος.
0: Το άκουσες το μέγεθος, πώς βγήκε, έτσι, με το σου το παχύ, έτσι, της Μπακογιάννη, εκείνο το σου ήταν.
1: Το σου.
0: Ναι. Mm. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις προς το παρόν, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Εκεί πηγαίνουμε, να σας πούμε ότι έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία.
1: Βεβαίως, στα social media μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Ευχαριστούμε.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς στο Γιάννη.
1: Βεβαίως, τα φιλιά μας.
0: Βέβαια, στη Μαριάννα. Στην Αφροδίτη.
1: Τα φιλιά μας σε όλους εσάς που έτσι έχετε στείλει ήδη τις καλημέρα, καλησπέρες σας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, Πέμπτη. Είναι 16 του μήνα. Το θυμάσαι το χαλάκι, τι ώρα που ήτανε?
2: Εκείνο με
1: μουσική
2: κάλεσα.
1: Διαφήμισης. Είναι.
2: Αυτό.
1: Νομίζω ότι
2: είναι
1: και Levi's, αλλά δεν θα πάρω και όρκο.
2: Αχ, δεν μου έρχεται.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι, το λες ρε παιδί μου, ερωτικό χαλάκι, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: Έβιβαλη εδώ, Κοσμός και Δραμάτος εδώ, σαν σήμερα εδώ.
2: Βεβαίως, σαν σήμερα, για να δούμε
1: σήμερα
2: τι συνέβη σε τούτο τον έρμο κόσμο, σαν σήμερα, 16 Ιουλίου.
1: Ήμασταν σε εκπομπή πάλι, πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι.
2: Το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1661 το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη τυπώνεται από την Τράπεζα της Στοκχόλμης. 1950, 173.850 θεατές ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα παρακολουθούν στο Μαρακανά την αναμέτρηση Βραζιλίας-Ουρουγουάης. 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1993 ομόφωνα αθώους για όλες τις κατηγορίες κρίνει το πρώτο τριμελές πλημελιωδικείο Πειραιά τον Γιάννη Αλαφούζο και τους πέντε συγκατηγορούμενους του για την υπόθεση του πλοίου Ασπρονήσι. 1993 το δικαστήριο αθώνει τον επιχειρηματία Γιώργο Λούβαρη καθώς και τρεις απόστρατους αξιωματικούς που κατηγορούνταν για απιστία και ηθική αυτουργία στην υπόθεση της αγοράς πλημάτων των πυράβλων Magic. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 16 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ, έτσι, mm-hmm. Κάποιο μέτρο που μπορείς να έχεις μέσα σου για να δεις αν είσαι πολύ τυπικά υγιής, mm-hmm. αν είσαι από 40 και πάνω βέβαια, mm-hmm. δεν σε πιάνεις ένα ακόμα, είσαι μικρή, και βλέπω εδώ πέρα για το περπάτημα,
1: ναι.
0: και για τις σκάλες. Mm-hmm. Λοιπόν, αν μπορείς να ανέβεις πάνω από 10 σκαλιά, λέει εδώ η έρευνα, χωρίς να σταματήσεις να λαχανιάσεις,
1: ναι.
0: έτσι να πάρεις ανάσα δηλαδή,
1: ναι.
0: ή αν περπατήσεις 4 τετράγωνα,
1: ναι.
0: χωρίς να σταματήσεις,
1: ναι.
0: λαχανιασμένη,
1: ναι.
0: έχεις μια καλή υγεία, λέει εδώ πέρα η έρευνα.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Ανεβαίνω καθημερινά αρκετά σκαλιά, οπότε...
0: Εσύ δεν είσαι 40, λέει από 40 και πάνω. Είναι αυτά.
1: Εντάξει, για κάνω από τώρα τα τεστ μου.
0: Ναι, και εμένα μου φαίνεται γελίο, ας πούμε.
1: Μου φαίνεται έτσι, λίγο
0: είναι
1: βασικά.
0: Πολύ λίγο, ναι. αυτό λέω και εγώ, πολύ λίγο. Ειδικά για τα σκαλιά, 10 σκαλιά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να φεύγεις από αυτή τη ζωή για να μην μπορείς να ανέβεις 10 σκαλιά, ας πούμε. Και δεν στο έχουν πει απλά.
1: Εντάξει, κοίτα, υπάρχει κόσμος ο οποίος
0: είναι ευγενικός.
1: Δεν περπατάει, δεν θα στο πει, καθόλου.
0: Τι να πεις, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κόσμος που δεν περπατάει.
0: Υπάρχει πολύ. Είναι και ο τρόπος ζωής που σε βοηθάει ακόμα περισσότερο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό να βάζεις το περπάτημα στη ζωή σου. Σε κάθε περίπτωση, σε βοηθάει σε πάρα πολλά
0: πράγματα. Εσείς οι οποίοι είσαστε πάνω από 40, κυρίως άντρες αλλά και γυναίκες, κοιτάξτε να το δείτε. Έτσι, αν περπατάτε δηλαδή 4 στενά σερί χωρίς να σταματήσετε να... και να λαχανιάσετε ή πάνω από 10 σκαλιά, είσαστε καλά στην υγεία σας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα ο επιστήμονας.
1: Θα το έχουμε στο νου μας τώρα.
0: Είσαι 40, παιδί μου.
1: Παιδί
0: δεν
1: μου
0: είσαι,
1: για μετά.
0: Δεν είσαι. Μα είσαι μικρή ακόμα.
1: Θα έχουν αλλάξει λες οι έρευνες μέχρι τότε.
0: Μπορεί, δεν ξέρω, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, θέλω να φανταστείς κάτι.
1: Καλέ, δεν κρατιέται.
0: Θέλω να φανταστείς κάτι.
1: Ό,τι θες να φανταστώ. Ότι πρόσεξε που θα το πάω.
0: Είσαι στην Αθήνα, βράδυ,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ, ξημερώματα, γυρνάς από διασκέδαση.
1: Ξημερώματα, ναι.
0: Και ξαφνικά...
1: Έχω καιρό να το κάνω, για πες, ναι.
0: Γεμίζει ο δρόμος από 15 ημίγυμνες χορεύτριες.
1: Στο σκοτάδι στο φως τώρα.
0: Παιδί μου, είναι
1: λικαβιές,
0: καταλαβαίνεις. Έχει αρχίσει και ξημερώνει.
1: Ναι.
0: Και πετάγονται μέσα στη μέση του δρόμου 15 ημίγυμνες χορεύτριες.
1: Θα πω ότι φταίει το ποτό και θα το κόψω. Δεν θα ξαναπιώ τέτοιο ποτό. Λοιπόν, το ορκίζομαι.
0: Αυτό έζησαν κάποιοι περαστικοί στην Αθήνα, στη Μιχαλακοπούλου.
1: Ναι.
0: Όπου πήρε φωτιά, λέει, ένα στριπτιτζάδικο.
1: Αυτά είναι.
0: Και πετάχτηκαν όλοι έξω, όπως καταλαβαίνεις.
1: Από τι πήρε φωτιά το στριπτιτζάδικο.
0: Δεν ξέρω. Γίνεται έρευνα, λέει, από την πυροσβεστική.
1: Έτσι. Κορίτσια, να αποσύρετε, τη βγάζετε, μην παίρνουμε φωτιά.
0: Για βρείτε. Αυτό δηλαδή. Πόσο φωτιά ήταν αυτές οι χορεύτερες, παιδιά.
1: Έτσι. Έχουμε πρόγραμμα φωτιά, λέει το στριπτιτζάδικο σε διαφήμιση. Και εγώ είμαστε κάθε βράδυ.
0: Σοβαρό το επεισόδιο, βέβαια. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη κατάληξη.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε πολλά ακόμα εδώ. Να σας πούμε, μείνετε συντονισμένοι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. 4 εν ενεργεία βουλευτές και 18 ακόμα άτομα περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, προειδοποιώντας αυστηρά για τις πτήσεις ντρόουν την ώρα των πυρκαγιών. Αφορμή στάθηκε περιστατικό στο κοκκινοχώρι του Δήμου Παγκαίου, όπου ντρόουν τοπικού μέσου ενημέρωσης πέταξε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Η κίνηση αυτή έθεσε σε κίνδυνο τα ενέργεια πυροσβεστικά μέσα και τα πληρώματά τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκαθαρίζει πως απαγορεύεται ρητά η χρήση τέτοιων συσκευών σε περιοχές όπου επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη, σε περίπτωση εμφάνιση εναέριων μέσων ή λήψης μηνύματος από το 112. Οι χειριστές υποχρεούνται να προσγειώσουν αμέσως τα drones, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμη και κατάσχεση του εξοπλισμού. 36χρονο οδηγό φορτηγού για την πρόκληση φωτιάς χθες στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Γάλιψου συνέλαβε η πυροσβεστική. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.500 ευρώ. Το όχημα μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυορεθάνης. Εξαιτίας της ζέστης και της έκθεσης στον ήλιο, οι φιάλες εξεράγησαν και άρπαξαν φωτιά. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στην άκρη του δρόμου με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη 40 στρέμματα δασικής έκτασης. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε δύο ακόμα φίλες της. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ανάσα δροσιά στη χώρα μας από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, το παρατεταμένο κύμα ζέστης υποχωρεί σταδιακά μετά τη Δευτέρα. Από την Τρίτη και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, ενισχυμένη θα είναι και η βοριάδα στο Αιγαίο. Ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Αδούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Αδούρου να αποχωρήσει οικειοθελώς από την υποψηφιότητά της. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Στην επιστολή της αναφέρει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Ότι έχει αθετήσει τις υποσχέσεις της για την κατασκευή της γέφυρας στις Μαριές, κατηγορεί το Δήμο Θάσου η Λαϊκή Συσπήρωση. Αντιδράσεις υπάρχουν και για τα έργα της ΔΕΙΑΘΣΙΣ Καλακαλυράχης. Η Δημοτική Παράταξη τονίζει πως τα έργα γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τουριστική περίοδος. Τέλος, ασκεί σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική του Δήμου, εστιάζει στις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού αλλά και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Εκδήλωση για την τουριστική ανάδειξη της Καβάλας και της Θάσου διοργανώνει η Fraport Greece τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή που σε ακόμα μια επική ανατροπή επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
16: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
16: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα μαζί, σήμερα 5η, 16 του μήνα, 16 Ιουλίου. Έτσι.
2: Γοργά, γοργά, περνάει.
1: Μια χαρά. Και ένας λόγος για να χωρίσει κάποιον, ναι, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι την πρώτη φορά που θα κάνει σεξ.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι, αυτός να σου λέει συνέχεια, πες μου πως μ' αγαπάς, πες μου πως μ' αγαπάς την ώρα του σεξ. Την πρώτη
2: έχει
1: φορά.
2: Έχει διαλέξει.
1: Την πρώτη φορά.
2: Τι είναι, κάνε πως μ' αγαπάς, ήτανε ή όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω, το τραγούδι.
2: Ναι.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Ή δεν ήταν Αλέξια.
1: Δεν ξέρω από Αλέξια τέτοιου είδους. Λοιπόν, εγώ ξέρω το μαύρο άσπρο μόνο. Λοιπόν, πες μου ότι με αγαπάς ήταν η φράση που έλεγε αυτός την πρώτη φορά που έκανε σεξ με αυτήν. Οπότε τον χωρίζει τον άλλον.
2: Ευρυδίκη ήταν, δεν ήταν Αλέξια.
1: Μας μπερδεύεις.
2: Το κάνει πως μ' αγαπάς. Τώρα δεν νομίζω. Συνήθως οι άντρες δεν θα ρωτήσουν το πες μου πως μ' αγαπάς. Άλλα πράγματα θα ρωτάνε.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω διάφορες περιπτώσεις και διάφορες καταστάσεις.
2: Ναι.
1: Έτσι. Όπως επίσης μπορείς να ξεχωρίσεις εδώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας τάβρος υπερβολικός σε αυτή την ιστορία που θα σου πω τώρα. Είναι που ξεκινάει αυτός να κάνει σεξ με αυτήν. Έρχεται και ξεκινάει τα γιουβαρλάκια μου και μπιφτεκάκι μου. Τσουτζουκάκι μου, κάνεις λάθος. Τελειώνει η πρώτη φορά. Έτσι. Πας στο σπίτι σου εσύ μπιφτεκάκι, ξέρω σου τζουκάκι.
2: Και μετά γίνει τα παϊδάκι μου.
1: Και σου στέλνει μήνυμα αφού ξέρεις πως σου αγαπάω μπιφτεκάκι μου.
2: Νομίζω ότι πεινάει ο συγκεκριμένος
1: δεν
2: τύπος.
1: Δεν ξέρω, ναι.
2: Πρέπει να του μαγειρέψεις, μάλλον αυτό το μήνυμα σου περνάει.
1: Και δεν είναι και vegetarian.
2: Προφανώς.
1: Αχ, Παναγία μου, τι να διαβάσεις περισσότερο, δηλαδή τα ψάχνω κι εγώ, έτσι, μπας και βρω κάτι να σωθούμε, δεν σωζόμαστε. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, δεύτερη ώρα ξεκινήσαμε ήδη, καλώς ορίσατε. Έτσι θα το πάμε όλο το καλοκαίρι νομίζω.
2: Ναι.
1: Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, τώρα έξω μέσα, πάντως εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
1: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι. Και ψυχολογικά δηλαδή κοντά σας, να σας κρατάμε το χέρι στα δύσκολα, έτσι με τις μουσικές και με αυτά εδώ που συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, καλώς ορίσατε.

0: Δώσε πόνο τώρα. Ορίστε. Έχεις όλο τον χρόνο. Έχεις όλο τον χρόνο πόνο. Να μας πεις. Και εγώ να φάω.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Έχει φέρει κάτι ωραίο κουλουράκια. Μαλακά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω
0: για
1: τώρα.
0: Μοιρά.
1: Θα γίνεις ακόμα πιο περιγραφικός. Τι θα κάνεις.
0: Με αυτό το αλμυρό θέλει κάτι να εννοήσει ο ποιητής.
1: Τι εννοεί.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ήξερες εσύ ως άντρας τώρα.
0: Εδώ βήχει, πάμε παρακάτω.
1: Ότι υπάρχει
0: δεν
1: κάποιο
0: τι
1: κόλπο των ανδρών για περισσότερο σεξ.
0: Εννοείται.
1: Ποιο είναι.
0: Τα μυστικά δεν λέγονται.
1: Μα εδώ τώρα έχω μία έρευνα, ένα θέμα μάλλον, που λέει ότι οι άντρες έχουν ένα κόλπο για να κάνουν περισσότερο σεξ.
0: Τουλάχιστον ένα κόλπο θα έχουν, ναι.
1: Και είναι ο Μόνς Μπέντιξεν που μιλάει, καθηγητής ψυχολογίας στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας. Όταν λέει οι άντρες συναντήθηκαν με κάποιες γυναίκες στα πλαίσια της μελέτης,
0: ηλικιακά,
1: η μισή
0: τι μας
1: δεν
0: λέει.
1: Αναφέρει ηλικίες, η μισή εκ των αρένων δήλωσαν ότι θα ήθελαν να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα. Ενώ οι περισσότερες γυναίκες δεν ενδιαφέρονταν. Βάλανε μαζί γυναίκες και άντρες, ρε παιδί μου. Και... Λοιπόν, ένας άντρας που δίνει την εντύπωση ότι θέλει να κάνει σεξ με οποιανδήποτε, οποτεδήποτε κτλ. Θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Οι τι άντρες... αντίθετο αποτέλεσμα, τι εννοείς.
1: Καμία γυναίκα δεν θα πήγαινε μαζί του.
0: Α, ναι.
1: Οι άντρες που παριστάνουν ότι ενδιαφέρονται λιγότερο για την ερωτική επαφή από ό,τι πραγματικά τους ενδιαφέρει, είναι εκείνοι που έχουν περισσότερες επιτυχίες.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή οι γυναίκες δεν το κάνουν αυτό, θες να πεις.
1: Εδώ σου λέει ότι οι γυναίκες πραγματικά δεν είχαν διάθεση να κάνουν
0: πραγματικά.
1: Σεξ. Αυτή είναι, οι ψυχολόγοι κάναν τη
0: εσύ
1: μελέτη.
0: Εσύ που είσαι γυναίκα
1: κάνω.
0: Τώρα, πες μου εσύ, υπάρχει περίπτωση να σου αρέσει κάποιος και να μην κάνεις κάτι για να τον εξιτάρεις περισσότερο. Ή να μην του δώσεις λαβή, ας πούμε.
1: Ανάλογα στη φάση που θα είναι.
0: Λέω, σε αυτή τη φάση που είσαι.
1: Σε αυτή τη φάση που είμαι δεν θα με ενδιαφέρει κάποιος άλλος.
0: Δεν εννοώ στην παντρεμένη φάση. Ενώ είσαι στη φάση που βλέπεις τον άλλον.
1: Είσαι ελεύθερη, λες... κυκλοφορείς ρε παιδί μου.
0: Αυτό
1: και
0: εννοώ.
1: Συναντάς κάποιον.
0: Στη φάση εκείνη που ήσουν, τέλος πάντων την παλιά, την ωραία
1: αν
0: φάση.
1: Αν μου αρέσει λες... κάποιος.
0: Αλλά δεν του δίνεις κατευθείαν. Τον πας γύρω-γύρω.
1: Δεν έχω κολλήματα.
0: Μα πες το έτσι.
1: Εάν κάποιος μου αρέσει,
0: ναι.
1: Μου αρέσει αυτό. Τέλος.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν είμαι από τα ίξα φίξης γενικά. Λοιπόν,
0: θέλω να πω ότι πολλές γυναίκες το κάνουν αυτό και καλά για να κερδίσουν, να τους τραβήξουν τους άλλους. Δεν ξέρω αν τους τραβάνε τελικά.
1: Εδώ η μελέτη αυτή λέει ότι οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα για να τους τσιγκλίσουν τους άντρες. Απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν την ωρεοπάθεια που μπορεί να έχουν. Λοιπόν, ο καθηγητής Leif Edward Ottesen Kenner από αυτό το τμήμα ψυχολογίας της Νορβηγίας, Νορβηγικού Πανεπιστημίου, λέει ότι πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να κρατήσουν την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν αυτή τη στρατηγική απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν την αίσθηση ότι αρέσω, ενώ οι άντρες παίζουν το αντίθετο παιχνίδι προκειμένου να καταφέρουν να ρίξουν κάποια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Τι
1: οπότε,
0: κορίτσια,
1: όταν
0: με
1: βλέπετε,
0: λίγο, βέβαια,
1: όταν
0: το,
1: βλέπετε
0: κομμάτι...
1: το στυλ αυτό το αδιάφορο, μπορεί και να μην ισχύει,
0: το λέει και το
1: να
0: τραγούδι.
1: Είναι τεχνική.
0: Ναι, το λέει και το τραγούδι.
1: Ναι, βρε καλώς, το λέω το πάθος το παράφορο.
0: Αυτό,

0: Λοιπόν, βέβαια με μπέρδεσες λίγο προηγουμένως με το θέμα σου. Έτσι. Γιατί με ρώτησες αν μπορούν οι άντρες, αν έχουν τρόπο να κρατάνε τεχνική... περισσότερο το σεξ από ό,τι καταλάβω.
1: Είναι η τεχνική των αντρών για να κάνουν περισσότερο σεξ. Ναι. Να το παίζουν αδιάφοροι για αυτό.
0: Εντάξει, κατάλαβες, στο
1: έχουν περισσότερες επιτυχίες. Όχι,
0: νόμιζα στο κρεβάτι διάρκεια.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Είναι η πρακτική που έχουν, η τεχνική που εφαρμόζουν όταν κυκλοφορούν εκεί έξω, προκειμένου να έχουν περισσότερες επιτυχίες.
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό. Όταν θέλω κάτι, το λέω. Και εκτιμώ και όταν η άλλη θέλει κάτι να το λέει αμέσως και να μην παίζει, γιατί δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
1: Ναι.
0: Γενικότερα, ίσως να έχω εκτιμήσει γυναίκες που το λένε κατευθείαν ή το δείχνουν κατευθείαν σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ τελευταίο ημίωρο, Πέμπτης, εξωπέμπτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε το πώς, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ τελευταίο ημίωρο 5η 16 Ιουλίου. Καλωσορίσατε και καλές διακοπές σε εσάς που ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
2: Από αυτά που κυκλοφορούν στον τοίχο, είναι ένα ζευγάρι, έτσι καταλαβαίνεις, βενετσιάνικο το στυλ. Και λέει ο άντρας στη γυναίκα, μωρό μου, άντε πάλι. Αν ήμασταν κάθε μέρα, όλη μέρα μαζί, αν κοιμόμασταν μαζί, αν ξυπνούσαμε μαζί, αν τρώγαμε μαζί, αν κάναμε τις δουλειές μαζί, τι θα ήμασταν? Και ρωτάει η γυναίκα, φαντάρι.
1: Παλιό είναι αυτό, ναι, αλλά καλό.
2: Πετυχημένο.
1: Ναι.
2: Και επειδή ξέρω επίσης, θα σου μεταφέρω πάλι κάτι από τον τοίχο, επειδή ξέρω τις επιχειρηματικές σου ανησυχίες, ναι, κυκλοφορεί έτσι μια ιδέα να βγάλουμε παγωτό με γεύση Ζάναξ και Λεξοτανίλ να ξεσκιστούμε στο χρήμα. Είδες επιχειρηματικός, ναι, σχεδιασμός. Επειδή ψάχνεσαι και θέλεις κάτι να φτιάξεις.
1: Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να χωρίσεις κάποιον, ναι, γιατί η μαμά του λέει ότι μαδάς πολύ?
2: Έλα μου.
1: Δεν ξέρω, έτσι διαβάζω εδώ. Λέει, χώρισα κάποιον γιατί η μάνα του δεν ήθελε τα μακριά μου μαλλιά και το έλεγε συνέχεια να τα κόψω επειδή μαδάω σε όλο το σπίτι.
2: Και αυτός δεν της έλεγε?
1: Δεν λέει.
2: Μάλλον εκεί ήταν το πρόβλημα, όχι στο τι έλεγε η πεθερά, αλλά στο τι έλεγε αυτός.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιατί αν αυτός έλεγε, ναι μαμάκα μου έχεις δίκιο, και πήγαινε και της έλεγε, πρέπει να κουρευτείς γιατί η μαμά μου λέει αυτό. Εντάξει.
1: Α, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι.
2: Απαπα. Όχι, για είπαμε. Δεν, οι πεθερές, και το βλέπω να μου έρχεται, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε και βάζω μέσα.
1: Αχ, ευτυχώς, εγώ
2: μόνο για σημαντικούς λόγους.
1: Ναι.
2: Μόνο.
1: Ναι. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να χωρίσεις κάποια η οποία στο πρώτο ραντεβού σε ρώτησε τα πάντα τα οικονομικά σου. Έτσι δεν είναι?
2: Τι πράγμα.
1: Τι δουλειά κάνεις, πόσα λεφτά έχεις, τι σπίτι έχεις. Όλα στο πρώτο ραντεβού, πώς το βλέπεις? Τη χώρισα, λέει, γιατί δεν μπορούσα.
2: Τρομακτικό λίγο.
1: Να μου ζητάει το ε9, δεν είναι αυτό?
2: Πάντως εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι
1: είχε δίκιο,
2: μου έχει, όχι,
1: σου έχει τύχει,
2: μου έχει δώσει σαν συμβουλή εντός εισαγωγικών μια πολύ παλιά καραβάνα,
1: ναι,
2: η οποία δεν μπορώ να πω τι επάγγελμα έκανε, αλλά μπορείτε να φανταστείτε, ότι πριν πέσει στο κρεβάτι, λέει, με τον άλλον, πρέπει να ξέρει το ε9 του. Και όταν γύρισα και της είπα, όταν εγώ γύρισα και της είπα, ότι, τέλος πάντων το όνομά της, εγώ δεν μπορώ έτσι, της λέω, είμαι συναισθηματικός τύπος, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζουν αυτά. Γύρισε και μου είπε, δεν θα πας ποτέ μπροστά. Η συγκεκριμένη είχε δύο διαμερίσματα δικά της και ένα εξοχικό.
1: Πήγε μπροστά, δηλαδή.
2: Πήγε μπροστά οικονομικά.
1: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, ναι, ρώτησα ποτέ στη ζωή μου, πραγματικά.
2: Παρομοίως.
1: Και στο μηδέν, δηλαδή, να είναι ο άλλος. Η άλλη, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση.
2: Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει το αν ο άλλος είναι ή όχι στο μηδέν. Με νοιάζει το τι κάνει γι' αυτό. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο μηδέν,
1: ναι,
2: και έχει αφαιθεί στο να είναι στο μηδέν.
1: Ναι, και προχωράει και είναι στο μηδέν.
2: Αυτό θα με ενοχλήσει. Αν δεις κάποιον όμως που είναι στο μηδέν και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αλλάξει την κατάστασή του.
1: Να πάει στο 0,1.
2: Ό,τι μπορεί.
1: Ναι, ό,τι μπορεί.
2: Εκεί εννοείται ότι γίνεσαι συμπαραστάτης.
1: Καλά, ναι, βέβαια.

0: Διαβάζουμε κατά καιρούς διάφορες κινήσεις που γίνονται γιατί για να πάνε να καθαρίσουν τις θάλασσες, uh-huh. όχι απ' έξω όμως,
1: όχι, μέσα στο βυθό. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μια τελευταία κίνηση που έγινε στην Αθήνα όμως, uh-huh. όχι εδώ, και αναλαμβάνουν κάποιες εταιρείες ιδιωτικά τέλος πάντων uh-huh. να καθαρίσουν στο ΕΔΕΜ, το παλαιό Φαλήρο. Uh-huh. Πόσα βγάλανε?
1: Τόνους.
0: Ναι, πόσους τόνους βγάλανε με σκουπίδια, τα οποία το 75% είναι ανακυκλώσιμα. Εν τω μεταξύ, εκεί είναι που έχει και... πώς το λένε? Εκεί βγαίνουν και λίμματα. Έχει ποτάμι και γίνονται λίμματα εκεί. Έτσι, με τις υγείες σας.
1: 4 τόνους.
0: 11.
1: Αλήθεια.
0: Σε μια μέρα. 11 τόνους.
1: Πω.
0: Έτσι. Τι πω.
1: Τραγικό.
0: 11 τόνους. Το πρόγραμμα είναι το We See More. Mm-hmm. Έτσι. Και πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός στην Αθήνα, στο παλαιό Φάλαιρο τις προηγούμενες μέρες, mm-hmm. σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο περίπου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή μόνο σε μία ακτή ουσιαστικά. 11 τόνους σκουπίδια.
1: Μιλάμε για πολύ πράγμα, έτσι.
0: Έτσι, εν τω μεταξύ, εκεί κάπου κοντά κολυμπάνε ο κόσμος, έτσι.
1: Και παιδάκια.
0: Γιατί τα παιδάκια τι είναι, για τα παιδάκια πάνε οι μισοί.
1: Είναι και πιο ευάλωτα, ναι.
0: Γι' αυτό βουτάνε. Είναι εμβολιασμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να μην παθαίνουν τίποτα μετά. Δεν είναι τεράστιο νούμερο.
1: Είναι.
0: Είναι. Και φαντάσου εντωμεταξύ ότι γίνονται συχνοί καθαρισμοί. Συχνοί, δηλαδή έχουν ξαναγίνει καθαρισμοί. Δηλαδή αυτοί οι 11 τόνοι δεν είναι πριν από 20-30 χρόνια. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Εκτός ναι. και αν κάνανε, ξέρω εγώ, βρήκαν ένα μέρος το οποίο δεν είχε καθαριστεί και κάνανε τώρα τον καθαρισμό. Είναι απίστευτο όμως, απίστευτο.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι απλά.
0: Έτσι τελειώνουμε, φεύγουμε. Εδώ από το στούντιο αποχωρούμε, ησύχως.
1: Ησύχως κιόλας.
0: Ησύχως για να επιστρέψουμε αύριο. Όλες οι απορίες στο Messenger, εννοείται.
1: Εννοείται, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Έτσι, ό,τι διαβάσαμε είναι στο ίντερνετ δηλαδή. Έτσι, και από ιατρικά site, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος, Μάσκα Τραμάδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες, Παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας.
1: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα πούμε. Πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα.
0: Bye.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. 4 εν ενεργεία βουλευτές και 18 ακόμα άτομα περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, προειδοποιώντας αυστηρά για τις πτήσεις ντρόουν την ώρα των πυρκαγιών. Αφορμή στάθηκε περιστατικό στο κοκκινοχώρι του Δήμου Παγκαίου, όπου ντρόουν τοπικού μέσου ενημέρωσης πέταξε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Η κίνηση αυτή έθεσε σε κίνδυνο τα ενέργεια πυροσβεστικά μέσα και τα πληρώματά τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκαθαρίζει πως απαγορεύεται ρητά η χρήση τέτοιων συσκευών σε περιοχές όπου επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη, σε περίπτωση εμφάνισης εναέριων μέσων ή λήψης μηνύματος από το 112. Οι χειριστές υποχρεούνται να προσγειώσουν αμέσως τα drones, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμη και κατάσχεση του εξοπλισμού. 36χρονο οδηγό φορτηγού για την πρόκληση φωτιάς χθες στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Γάλιψου συνέλαβε η πυροσβεστική. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.500 ευρώ. Το όχημα μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυορεθάνης. Εξαιτίας της ζέστης και της έκθεσης στον ήλιο, οι φιάλες εξεράγησαν και άρπαξαν φωτιά. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στην άκρη του δρόμου με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη 40 στρέμματα δασικής έκτασης. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε δύο ακόμα φίλες της. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ανάσα δροσιά στη χώρα μας από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, το παρατεταμένο κύμα ζέστης υποχωρεί σταδιακά μετά τη Δευτέρα. Από την Τρίτη και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, ενισχυμένη θα είναι και η βοριάδα στο Αιγαίο. Ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Αδούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Αδούρου να αποχωρήσει οικειοθελώς από την υποψηφιότητά της. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Στην επιστολή της αναφέρει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Ότι έχει αθετήσει τις υποσχέσεις της για την κατασκευή της γέφυρας στις Μαριές, κατηγορεί το Δήμο Θάσου η λαϊκή συσπήρωση. Αντιδράσεις υπάρχουν και για τα έργα της ΔΕΙΑΘΣΙΣ Καλακαλυράχης. Η Δημοτική Παράταξη τονίζει πως τα έργα γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τουριστική περίοδος. Τέλος, ασκεί σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική του Δήμου, εστιάζει στις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού αλλά και στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Εκδήλωση για την τουριστική ανάδειξη της Καβάλας και της Θάσου διοργανώνει η Fraport Greece τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή που σε ακόμα μια επική ανατροπή επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510 51 65 85. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Έχεις ιδέα.
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News.
12: το ραδιόφωνο σου.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
15: Πλας.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, σε βλέπω, δεν κρατιέσαι τώρα.
2: Δεν κρατιέμαι τώρα, τι να λέμε.
1: Εντάξει, η Πέμπτη είναι η μέρα σου, τα έχουμε πει.
2: Κάθε φορά.
1: Όμως να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα ότι και οι υπόλοιπες μέρες κάτι λένε.
2: Εκεί εσύ με Τετάρτη, έχεις θέμα.
1: Και η Παρασκευή καλή είναι.
2: Α.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. 2 ώρες και σήμερα για πέμπτη ημέρα προ της Παρασκευής. Που αυτό για πολλές και πολλούς σημαίνει ότι η αυριανή μέρα είναι το ξεκίνημα των διακοπών.
2: Τι λεκτικό σχήμα είναι αυτό, τέλειο.
1: Λοιπόν, είστε στο να φτιάξουμε βαλίτσα που λέμε.
2: Κανονικά.
1: Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εμείς όμως είμαστε εδώ με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Βεβαίως, με Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή. Βασιλεία Πέτρου να μας ανέχετε στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Έτσι.
1: Φύγαμε.

0: Καλά θα κάνουν να γίνουν εξωγήινοι, να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε και να μας γράφουν που λένε.
1: Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με Μαναφούκι τώρα.
0: Για πες.
1: Η Σελένα Γκόμες.
0: Έλα.
1: Και η Κάιλι.
0: Έλα.
1: Η γνωστή.
0: Ναι.
1: Τζένερ. Δεν συμπαθιούνται καθόλου.
0: Ναι.
1: Έλα όμως που ο Τίμωθη Σαλαμέ, που είναι ο φίλος της Κάιλι.
0: Παιδί της οικογένειας πλέον. Σόγαμπρος που λέμε.
1: Συνεργάζεται με τη Σελένα Γκόμες και δίνουν τη φωνή τους.
0: Ναι.
1: Σε ένα project για παιδιά προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Και δανείζουν τις φωνές τους στην παραγωγή Not Alone, η οποία είναι animated, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα συνδυασμός και ρομαντισμού και χιούμορ και έχει και εξωγήινες ανατροπές.
0: Μάλιστα.
1: Η ταινία προέρχεται από μια εταιρεία η οποία έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες όπως το Despicable Me, το Super Mario Bros. Movie και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 27.
0: Μάλιστα, να την περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μαναφούκι. Σχετικά με αυτή την ταινία, η Kylie Jenner έκανε μια ανάρτηση και είπε: δεν ξέρω αν θα πάω να τη δω, παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει,
1: αγάπη. Να έχουμε να λέμε κι εμείς οι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, μπράβο. Εμείς όμως έχουμε να πούμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Όχι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά, δηλαδή.
1: Για εκείνους.
0: Έτσι, μπράβο. Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν. Ποια είναι τα benefits? Ούτε λίγα θα έλεγα, γιατί προσφέρουν up-to-date ακαδημιακό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ πάρα πολύ, διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και εξασφαλίζει κανείς προνομιακά δίδακτρα στις ανώτερες σχολές Α, είτε καλώντας το 210-5279-500
0: ή στο 210-41-2714
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Λοιπόν, θα σου πω τον εφιάλτη το δικό μου ένα καλοκαίρι, όπου τέλος πάντων είχαμε πάει Αύγουστο για παραθέρηση σε ένα μέρος κοντά στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Είπα λοιπόν κι εγώ μια μέρα το πρωί να πάω να δω τι γίνεται.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι. Μπαίνω μέσα.
1: Ναι.
0: Ανοίγω τη βεραντόπορτα.
1: Οχ.
0: Ήτανε μέσα στο σκατό με τα συγχωρήσεως. Χωρίς πλάκα.
1: Για τα πετούμενα μου.
0: Ανακαθάριζα με το λάστιχο.
1: Α, πα, πα.
0: Από το πρωί.
1: Ναι.
0: Μέχρι το βράδυ. Τι τείχους, τι μάρμαρα, τι κάγκελα.

0: όλα τα περιστέρια της γειτονιάς.
1: Είχαν πάρει η γραμμή ότι ναι, λείπεται.
0: Εκεί. Ο απόπατος, παιδιά, εκεί. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα. Και ένας τύπος, μπράβο του, μαγκιά του, αυτός θα οικονομήσει.
1: Ναι, κανονικά
0: θα
1: να τον βγάλει παραγωγή.
0: Θα οικονομήσει τρελά, παιδιά, γιατί ανέβασε στο Reddit το νεροπίστολο που διώχνει τα περιστέρια.
1: Τέλειο. Mm. Αρκεί λοιπόν να περνάς από κάτω, βέβαια.
0: Τέλος πάντων, το έχει κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πραγματάκι. Έχει μια κάμερα USB. Εντοπίζει το περιστέρι.
1: Ναι.
0: Το οποίο πλησιάζει, έτσι.
1: Και του ρίχνει νερό.
0: Το νευρονικό δίκτυο, λέει, το αναγνωρίζει και σερβοκινητήρες στρέφουν το νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας στο στόχο.
1: Α, δεν το κάνεις εσύ δηλαδή?
0: Όχι καλέ, το στείνεις εκεί.
1: Να σου με το νεροπίστολο, το στείνεις και παίζει μόνο.
0: Ναι,
1: του.
0: Ρε φίλε.
1: Τέλειο, τέλειο. Και πας διακοπές χωρίς να χρειαστεί
0: έτσι,
1: να επιστρέψεις.
0: Μπράβο. Γυρίζεις και βρίσκεις την περάντα με στο σκατό.
1: Έτσι, νεράκι μόνο.
0: Αυτός θα οικονομήσει, το ξαναλέω.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι, όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους και ό,τι συνδέεται μαζί τους, εγώ έχω μια ευαισθησία.
1: Έλατε. Λοιπόν, βγαίνει σε δημοπρασία ένα αυτοκίνητο πραγματικά με ιστορία. Είναι η Ferrari του Eric Clapton, μια Ferrari 275 GTB4 του 1966.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σπάνιο, όχι μόνο γιατί ούτως ή άλλως είναι σπάνιο αυτοκίνητο αυτό, αλλά και γιατί η ιστορία αυτού του αυτοκίνητου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία 60 χρόνια έχει περάσει πολλά χέρια πριν καταλήξει τον Clapton, δεν το πήρε καινούριο. Mm-hmm. Έχει πάρει μέρος σε αγώνες, το έχουν χρησιμοποιήσει άνθρωποι με τεράστια περιουσία, mm-hmm. και έχει καταλήξει στα χέρια του Eric Clapton τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος το καταχάρηκε, του άλλαξε κινητήρε, του άλλαξε τα φώτα γενικά, και τώρα που το καταχάρηκε,
0: το πουλάει.
1: Το πουλάει να το χαρεί και κανένας άλλος.
0: Για πόσο το παρακαλώ, έχουμε τιμή.
1: Σιγά μην μας πούνε και την τιμή, αφού είναι δημοπρασία. Όσο πάει, θα τα πάρει.
0: Θα πάει.
1: Έτσι είναι.

0: Παιδιά, αν νομίζετε ότι το air condition τώρα το καλοκαίρι φουσκώνει τον λογαριασμό του ρεύματος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
1: Όχι.
0: Πλανάστε πλάνη νύχτα, διότι και χειμώνα και καλοκαίρι η συσκευή η οποία φορτώνει το λογαριασμό, ποια είναι αγάπη μου?
1: Ο φούρνος.
0: Ο φούρνος ακριβώς, ο οποίος μπορεί λέει να κοιμανθεί περίπου 40 έως 90 κιλοβατόρες.
1: Τι πράγμα?
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια που να το μειώσεις και καλό θα κάνεις.
1: Για πες.
0: Ναι, ένα είναι να ψήνεις ένα περισσότερο από ένα φαγητά.
1: Ναι, ένα φαγητό, ένα κέικ.
0: Ναι, βέβαια θα μου πεις ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω, ιδίως στο φούρνο με τον αέρα, για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αλλά δεν πας
1: στο
0: διπλάσιο.
1: Δεν το κλείνεις όμως, βέβαια.
0: Έτσι. Μην ανοίγετε, παιδιά, συχνά τη αυτό το έχω.
1: Όχι, αυτό το κάνω κι εγώ.
0: Την πόρτα του φούρνου, γιατί πέφτει η θερμοκρασία και
1: ακριβώς.
0: Μετά άντε ξαναμανά πάλι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το εξής. Αν, ας πούμε, θέλεις να ψήσεις κάτι για μισή ώρα,
1: ναι,
0: στα 20 λεπτά
1: το κλείνεις,
0: συνεχίζει το ψήσιμο.
1: Και εγώ το κάνω αυτό, αρκεί να μην έχεις ανοίξει την πόρτα, ξαναλέω.
0: Πρέπει να ξέρεις, παιδί μου.
1: Έτσι, αυτά είναι τώρα.
0: Για να γίνεις οτιδήποτε ή να έχεις οικονομία ή να πας καλά στη ζωή σου, πρέπει να ξέρεις.
1: Ακόμα και για την προπόνηση πρέπει να ξέρεις.
0: Για προπονητική και αθλητικά επαγγέλματα, παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για σχολές, ανώτερες σχολές Α.
1: Και για 7 συν 1 top αθλήματα, παιδιά, από ποδόσφαιρο μέχρι αερόμπικς.
0: Έτσι. 2-10-52-79-500, 2-10-96-40-117 ή
1: ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Μάλιστα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. 4 εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων το 2021. Σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Άρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Αντιδράσεις προκαλούν στους επιβάτες οι δηλώσεις του Προέδρου του αστικού κτέλ Καβάλας για τα εισιτήρια. Ο Πρόεδρος δικαιολόγησε το ακριβό εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο, λέγοντας ότι κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ για να αναγκάζεται ο κόσμος να το προμηθεύεται από τα εκδοτήρια και τους αυτόματους πολιτές. Όπως επισημαίνουν πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει εναλλακτική. Οι αυτόματοι πολιτές, όπως αυτός στη λέσχη αξιωματικών, σπανίως λειτουργούν. Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Δήμου Παγκαίου Πλάνετ αναζητά εθελοντές για τη στελέχωση του πυροφυλακίου στο Ακροβούνι. Οι βάρδιες είναι καθημερινές από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Δεν απαιτείται καμία απολύτως προηγούμενη εμπειρία. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε 2 ακόμη νεαρές φίλες της. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών διοργανώνεται στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιράχης από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 από 4, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-pavla radio.
4: Από το live24.gr.
10: Kavala News. το ραδιόφωνο σου.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σήμερα.
1: Όχι, την καλύτερη μου.
0: Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα, έτσι.
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.

0: Γινόντουσαν και τέτοια.
1: Γινόντουσαν, λέει. Γινόντουσαν. Άχω τώρα από το πουθενά, έτσι. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1994, δολοφονείται από αγνώστους ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέ Κολομπάρ. Εσκομπάρ.
0: Εσκομπάρ.
1: Ναι. Γιατί τώρα, γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, επειδή ήταν αμυντικός, στο παγκόσμιο κύπελλο τον ΗΠΑ που είχε γίνει τότε.
0: Και τι φταίει το παιδί.
1: Σε πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε κάποιος και σε πυροβολή γιατί δεν έπαιξε. Συγνώμη. Εγώ σου λέω ότι δεν έπαιξε καλά.
0: Συγγνώμη, αποτυχία μιας ομάδας ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Μα παρακαλώ.
0: Έτσι δεν είναι. Και γενικότερα, ας πούμε, ο αθλητισμός θέλει ανθρώπους που ξέρουν από προπονητική.
1: Αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚ Α, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπικς και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή...
0: www.iekalfa.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Άντε, λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό.
1: Είναι και νόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει αρακά με αυγό βραστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι
1: και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω. Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and More.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190. Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σιγά τώρα και τι μας είπε. Αυτή και άλλα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο.
1: Καλά, η συγκεκριμένη έχει κάνει το Αμερική, η Ελλάδα πατήσια κολιάτσου, έτσι. Διότι η Goldie Hawn, για αυτήν μιλάμε.
0: Και έχει και σοβαρό άντρα, Όχι, σε παρακαλώ.
1: Ο Κέρτ Ράσελ είναι μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και εκείνη και ο Κέρτ Ράσελ και η κόρη της και ο γιος της πάρα πολύ συχνά έρχονται στη Σκιάθο. Νομίζω ότι έχουν και σπίτι εκεί.
0: Ναι, έχουν.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν η ηθοποιός ήρθε με όλα τα αγόρια, τα εγγόνια της.
0: Μπράβο.
1: Κοντζάν παιδιά.
0: Μπράβο της.
1: Και ανέβασε φυσικά στο TikTok, στο Instagram, συγγνώμη, μια ανάρτηση που ήταν σε μια ταβέρνα και τους φωτογραφίσαν μια φωτογραφία όλοι μαζί και έγραφε «Εγώ και τα αγόρια μου και ο Κέρτ μέσα, παράδεισος η Ελλάδα», είπε.
0: Εντάξει, Γκόλντι μου, τι να κάνουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Έχεις γίνει και εσύ δικιά μας, thank you.

0: Λέμε το ένα, λέμε τα άλλο, αλλά μην ξεχνάμε και τα πολύ χρήσιμα, έτσι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που είναι η ΣΑΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο.
0: Και βεβαίως
1: δυνατότητα διεθνώς πιστοποίησης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 210-52-79-500 για Αθήνα τηλεφωνείτε, πληροφορίες, εγγραφή κτλ.
1: 210-96-40-117
0: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr τα μαθαίνετε όλα. Λοιπόν, την Λαντόνα Έντρια Γκέινς την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτή λοιπόν το 1973 ναι. παντρεύτηκε έναν αυστριακό ηθοποιό, τον Χέλμουτ Σόμερ,
1: ναι.
0: και έκανε το επώνυμο του δικό της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η Ντόνα Σάμερ, αγάπη μου.
1: Η Ντόνα Σάμερ.
0: Ναι, και αν μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα τραγούδι που από τότε που βρέθηκε νούμερο 1 τον Ιούνιο του 1979
1: ναι.
0: και που είναι ένας δίσκο ύμνος με σεξουαλικές επιθυμίες, πρόσεξε.
1: Γιατί δεν έχουμε εμείς σεξουαλικές επιθυμίες το καλοκαίρι?
0: Λοιπόν, είναι το Hot Stuff, έτσι.
1: Ωραία, τραγουδάει.
0: Sorry, αλλά πρόσεξε, εδώ παίζει την κιθάρα σε αυτό το gig rock που ακούγεται μέσα
1: ναι.
0: μαζί με την disco rhythm, έτσι, ένας υπέροχος πραγματικά μουσικός. Είναι πραγματικά ο μουσικός, ο κιθαρίστας των Steely Dan και των Doobie Brothers, ο Jeff Baxter. Φοβερός.
1: Παίζει κιθάρα ο Jeff Baxter στο Hot
0: ναι,
1: Stuff.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, εσείως τελειώνουμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα μόνο όμως.
0: Έτσι. Πέρασαν 2 ώρες, παιδιά, και για σήμερα Πέμπτη, με το 2 στην τιμή του 1, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στη σοβαρότητα.
0: Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Don't go.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. 4 εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων το 2021. Σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιά, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Αντιδράσεις προκαλούν στους επιβάτες οι δηλώσεις του Προέδρου του αστικού κτέλ Καβάλας για τα εισιτήρια. Ο Πρόεδρος δικαιολόγησε το ακριβό εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο, λέγοντας ότι κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ για να αναγκάζεται ο κόσμος να το προμηθεύεται από τα εκδοτήρια και τους αυτόματους πολιτές. Όπως επισημαίνουν πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει αναλλακτική. Οι αυτόματοι πολιτές, όπως αυτός στη λέσχη αξιωματικών, σπανίως λειτουργούν. Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Δήμου Παγκαίου Πλάνετ αναζητά εθελοντές για τη στελέχωση του πυροφυλακίου στο Ακροβούνι. Οι βάρδιες είναι καθημερινές από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Δεν απαιτείται καμία απολύτως προηγούμενη εμπειρία. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα επίτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε 2 ακόμη νεαρές φίλες της. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών διοργανώνεται στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιράχης από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
6: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Έχεις ιδέα.
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία

0: Πέρι Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 32 62 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
9: Okay, I feel the rhythm. Something's going on here.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. 4 εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιά, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Αντιδράσεις προκαλούν στους επιβάτες οι δηλώσεις του Προέδρου του αστικού κτέλ Καβάλας για τα εισιτήρια. Ο Πρόεδρος δικαιολόγησε το ακριβό εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο, λέγοντας ότι κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ για να αναγκάζεται ο κόσμος να το προμηθεύεται από τα εκδοτήρια και τους αυτόματους πολιτές. Όπως επισημαίνουν πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει εναλλακτική. Οι αυτόματοι πολιτές, όπως αυτός στη λέσχη αξιωματικών, σπανίως λειτουργούν. Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Δήμου Παγκαίου Πλάνετ αναζητά εθελοντές για τη στελέχωση του πυροφυλακίου στο Ακροβούνι. Οι βάρδιες είναι καθημερινές από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Δεν απαιτείται καμία απολύτως προηγούμενη εμπειρία. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε 2 ακόμη νεαρές φίλες της. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών διοργανώνεται στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιράχης από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
10: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς.

0: here on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 16 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Will.i.am, Τρενάκρια με Αλεξάνδρα Στάν και Πινάου. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Peggy Goo και Ara Star στο Woman.

Πριν από μερικά καλοκαίρια η Peggy Goo είχε κάνει τεράστια επιτυχία με το It Goes Na Na Na. Τώρα επιστρέφει με την Ira Star στα φωνητικά και το Woman, το οποίο βέβαια δεν νομίζω να έχει την ίδια τύχη. Και πάω τώρα στον Will.i.am και το νέο του single μετά το East LA, το οποίο ακούγεται σαν να παραμένει κοντά στα πρώτα του βήματα και τις αναφορές που τον διαμόρφωσαν πριν κυριαρχήσει στην παγκόσμια pop σκηνή. Στο Sick & Foos συνεργάζεται με τους Lil Mr. E και Toxica, οι οποίοι εκπροσωπούν τη νέα underground digital rap σκηνή για ένα τραγούδι που μεταφέρει τις ρίζες του από το ανατολικό LA σε ένα φωτεινό γεμάτο μπάσα εορτασμό της κουλτούρας των Chicano. Και για εσάς που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Chicanos, να σας πω ότι είναι οι άνθρωποι με καταγωγή από το Μεξικό που ζουν στην Αμερική. Πρώτη νέα κυκλοφορία για τον Will.i.am έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ήταν η Μωράντι με το Miss Kali Hallelujah και δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που σας παρουσίασα το νέο τραγούδι από τους Τρενάκρια αλλά και από την Αλεξάνδρα Σταν. Το Dance Project από την Ιταλία και η star του Mr. Saxo Beat ενώνονται τώρα και κυκλοφορούν το We Are Free. Το track αναμένεται να γίνει επιτυχία και αυτό θα το καταλάβετε από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα. Ο λόγος είναι η πασίγνωστη μελωδία που είναι βασισμένο. Το επερχόμενο hit έχει σάμπλο από το Small Town Boy, τον Bronski Beat του 1984. Νέα συνεργασία, νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show with John.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
15: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουζίκας, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Hugel και την Ultra Nate, Moving to the Sun. Και πάω τώρα στους P-Now, οι οποίοι ξεκίνησαν να δουλεύουν το chemistry στο παλιό διαμέρισμα της Marilyn Monroe στο Los Angeles. Ο Nick Littlemore, μέλος του συγκροτήματος αλλά και των Empire of the Sun, είχε την ιδέα να ηχογραφήσουν δύο από τα αγαπημένα του τραγούδια μαζί, το Coma των Interactive και το Vitamin C των Can. Δεν πέρασαν πολλοί μήνες μέχρι να βρει τον Masterpiece, έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη από την Αγγλία. Ταξίδεψε λοιπόν στο Λονδίνο, όπου το συνάντησε στις 3 το πρωί σε μια πόλη που ονομάζεται Peng. Ο Masterpiece δεν είναι τυχαίο όνομα. Στις αρχές του 2024 κέρδισε το περίφημο βραβείο Rising Star στα Brit Awards, εξαργυρώνοντας τον τόρο που είχε κάνει με το ντεμπούτο του άλμπουμ How to Turn a Town Red. Η συμμετοχή του στο Chemistry αναμένεται να το σπρώξει ακόμη περισσότερο στα παγκόσμια charts. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, I'm Peter.
2: And I'm Nick, and we're putting you out. We want to share with you our new singles.

Charlie Gere και My Madonna στο New Music Show από τα αγαπημένα μου αυτό το καλοκαίρι και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005 όταν το Lonely του Akon ήταν το δεύτερο single από το debut του album Trouble. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του τραγουδιού είναι το ψηλός ενότες hook. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως Chipmunk Soul, ένα στυλ παραγωγής που έγινε δημοφιλές στις αρχές δεκαετίας του 2000. Ο star της R&B πήρε το κλασικό hit Mr. Lonely του Bobby Vinton από το 1964, επιτάχυνε τον ήχο και ανέβασε τον τόνο. Όταν κυκλοφόρησε ανέβηκε στο νούμερο 1 σε διάφορες χώρες όπως Αγγλία και Γερμανία, όπου στην τελευταία έμεινε στην πρώτη θέση για 8 εβδομάδες. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το νούμερο 4. Το βίντεο κλιπ, το οποίο εκτόξευσε περαιτέρω τη δημοτικότητα του τραγουδιού, έδειχνε τη νεαρή Kat Graham ως το ερωτικό ενδιαφέρον του Akon πολύ πριν εκείνη γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό, πρωταγωνιστώντας ως Bonnie Bennett στο The Vampire Diaries. Το Lonely λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. 4 εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιά, Άρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Αντιδράσεις προκαλούν στους επιβάτες οι δηλώσεις του Προέδρου του αστικού κτέλ Καβάλας για τα εισιτήρια. Ο Πρόεδρος δικαιολόγησε το ακριβό εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο, λέγοντας ότι κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ για να αναγκάζεται ο κόσμος να το προμηθεύεται από τα εκδοτήρια και τους αυτόματους πολιτές. Όπως επισημαίνουν πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει αναλλακτική. Οι αυτόματοι πολιτές, όπως αυτός στη λέσχη αξιωματικών, σπανίως λειτουργούν. Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Δήμου Παγκαίου Πλάνετ αναζητά εθελοντές για τη στελέχωση του πυροφυλακίου στο Ακροβούνι. Οι βάρδιες είναι καθημερινές από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Δεν απαιτείται καμία απολύτως προηγούμενη εμπειρία. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε 2 ακόμη νεαρές φίλες της. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών διοργανώνεται στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιράχης από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη με ο Γιάννης Μπιτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Dati. Επιτυχία στο Shazam Charts στη χώρα μας Take Me There. Και πάω τώρα στον Νίκο Σάντος, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits της κεντρικής Ευρώπης τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Τώρα μας παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό γεμάτο ενέργεια ύμνο. Το Why Don't You Stay, το περιβάλλει θετική ενέργεια και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη στιγμή, να γιορτάσουμε το εδώ και τώρα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις με φίλους. Για τον ίδιο είναι σαν το soundtrack μιας καλοκαιρινής νύχτας που μπορεί να πέρασε, όμως εξακολουθεί να υπάρχει αφού ήταν καταπληκτική. Ο Νίκος Σάντος γεννήθηκε στη Βρέμη αλλά μεγάλωσε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Αυτή μάλιστα η διπλή κουλτούρα βγαίνει πάντα στη μουσική του αφού καταφέρνει να συνδυάζει την γερμανική παραγωγικότητα με το μεσογειακό χορευτικό πάθος. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna με το Love Sensation και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Galleon ήταν ένα house project από τη Γαλλία που αποτελείται από δύο μέλη και μπήκαν στη δισκογραφία το 2001 με το εκπληκτικό dance hit So I Begin. Μπορεί στην Αγγλία να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 36, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους καθώς μπήκε στο Top 10, όπως επίσης ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας. Σημείο αναφοράς ήταν τότε και το βίντεο κλιπ όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το μοντέλο Τζίτκα Ογκουρέκοβα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε

0: Φέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Καβάλα News
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News στους 102,8.
11: I'm Anima.
12: I'm Eligo.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό. Wow.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπιτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Dati. Επιτυχία στο Shazam Chart στη χώρα μας, Take Me There. Και πάω τώρα στον Νίκο Σάντος, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits της κεντρικής Ευρώπης τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Τώρα μας παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό γεμάτο ενέργεια ύμνο, το Why Don't You Stay. Το περιβάλλει θετική ενέργεια και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη στιγμή, να γιορτάσουμε το εδώ και τώρα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις με φίλους. Για τον ίδιο είναι σαν το soundtrack μιας καλοκαιρινής νύχτας που μπορεί να πέρασε, όμως εξακολουθεί να υπάρχει αφού ήταν καταπληκτική. Ο Νίκος Σάντος γεννήθηκε στη Βρέμη αλλά μεγάλωσε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Αυτή μάλιστα η διπλή κουλτούρα βγαίνει πάντα στη μουσική του αφού καταφέρνει να συνδυάζει την γερμανική παραγωγικότητα με το μεσογειακό χορευτικό πάθος. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna με το Love Sensation και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Galleon ήταν ένα house project από τη Γαλλία που αποτελείται από δύο μέλη και μπήκαν στη δισκογραφία το 2001 με το εκπληκτικό dance hit So I Begin. Μπορεί στην Αγγλία να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 36, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους καθώς μπήκε στο Top 10, όπως επίσης ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας. Σημείο αναφοράς ήταν τότε και το βίντεο κλιπ όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το μοντέλο Τζίτκα Ογκουρέκοβα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε. You're

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. 4 ενενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Χιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Αντιδράσεις προκαλούν στους επιβάτες οι δηλώσεις του Προέδρου του αστικού κτέλ Καβάλας για τα εισιτήρια. Ο Πρόεδρος δικαιολόγησε το ακριβό εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο, λέγοντας ότι κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ για να αναγκάζεται ο κόσμος να το προμηθεύεται από τα εκδοτήρια και τους αυτόματους πολιτές. Όπως επισημαίνουν πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει αναλλακτική. Οι αυτόματοι πολιτές, όπως αυτός στη λέσχη αξιωματικών, σπανίως λειτουργούν. Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Δήμου Παγκαίου Πλάνετ αναζητά εθελοντές για τη στελέχωση του πυροφυλακίου στο Ακροβούνι. Οι βάρδιες είναι καθημερινές από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Δεν απαιτείται καμία απολύτως προηγούμενη εμπειρία. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε 2 ακόμη νεαρές φίλες της. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών διοργανώνεται στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιράχης από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 από φόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καταπληκτικό αυτό το γυναικείο όνομα που επέστρεψε φέτος και με άλμπουμ. Τόρι Έιμος είναι από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες, αν όχι μοναδική, που χρησιμοποιεί το πιάνο ως κύριο, ως βασικό μουσικό όργανο στα τραγούδια της. Αυτό συμβαίνει από τα 90's μέχρι και σήμερα που έχει επιστρέψει δισκογραφικά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Θα λέμε λοιπόν και από εκεί και βουτιά στο χρόνο. Μέσα δεκαετίας 80, Stan Ridgway. Νομίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν Βρετανός, είναι όμως Αμερικανός. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία με αυτό το τραγούδι στα μέσα της δεκαετίας του 80 και στη χώρα μας. Και το ακούμε παρέα τώρα. Καμουφλάζ.

Πόσο αγαπημένο αυτό το τραγούδι από το 1982, κάπου εκεί. All time classic από τους Αυστραλούς Men at Work, Down Under. Κάπου διάβασα ότι ο τραγουδιστής των Men at Work συνεργάστηκε πρόσφατα στο καινούριο άλμπουμ του Ringo Starr. Σπουδαία συνεργασία για αυτή. Και σύμφωνα με μια νέα μελέτη, οι τουρίστες, κυρίως εκείνοι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ναι μεν αγοράζουν μαγνητάκια, αλλά όχι τόσο συχνά όσο κάποτε. Γιατί πλέον στρέφονται σε άλλα αναμνηστικά, πιο πρακτικά θα λέγαμε, την αγορά ενός ρούχου ή την αγορά κάποιων τοπικών προϊόντων από τοπικές αγορές της χώρας που έχουν επισκεφτεί. Επίσης, κάτι διαχρονικό θα λέγαμε, είναι οι κάρτες. Μάλιστα, αν έχεις και λίγο χρόνο, γράφεις από πίσω τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χώρας που ταξίδεψες. Προμηθευτείτε επίσης κάποια τοπική νοστιμιά και ένα μπλουζάκι, για παράδειγμα. Είναι καλή ιδέα.

Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η Bonnie Tyler, γι' αυτό μέχρι να πάμε σε διάλειμμα, όλα τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη της. 8 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή, 75 ετών, ακριβώς ένα μήνα αφότου έκλεισε τα 75 γενέθλιά της. Η φωνή της ήταν έτσι βραχνή και χαρακτηριστική, εξαιτίας κάποιων επιπλοκών που είχε υποστεί έπειτα από χειρουργική επέμβαση, και μάλιστα πολλοί μπέρδευαν και τη φωνή της Bonnie Tyler με τη φωνή του Rod Stewart, καθώς είχαν αρκετές ομοιότητες. Η Bonnie Tyler αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό προβλήματα με το έντερό της. Αυτό την οδήγησε σε τεχνητό κόμμα. Όταν ξύπνησε, όλοι είχαν την αίσθηση ότι θα τα καταφέρει, όμως δεν τα κατάφερε.

Νοέμβριος του 1978, αν θυμάμαι καλά. Πόσο λατρεμένο αυτό το τραγούδι από την Bonnie Tyler, It's a Heartache. Έτσι, για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε τότε στην κορυφή, στα τσάρτς, στην Αυστραλία και τον Καναδά, αλλά και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, ενώ σαν single πούλησε περισσότερα από 6 εκατομμύρια κόπιες. Θα πάμε σε διάλειμμα ακούγοντας όσο προλαβαίνουμε το τραγούδι που είναι συμβασμένο με τα χρόνια της εφηβείας μας και τους πρώτους μας έρωτες, Total Eclipse of the Heart.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Bring Love, επιστροφή της Madonna μαζί με τη Sabrina Carpenter εδώ. Τις απολαύσαμε και στο Coachella πριν από πόσο, 2 μήνες, 3, κάπου εκεί. Και ο δικός μας, Mozek, DJ πολύ αξιόλογος από την Κρήτη μας έρχεται, με κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής του, τη New Disco. Disco Dancer και αμέσως μετά ένα flashback.

Πίσω στο 1982 με τον Gary Lowe, τεράστια χορευτική επιτυχία και εδώ στη χώρα μας, You Are A Danger. Αυτό ήταν και το ντεμπούτο σίγγλ του Gary Lowe που κυκλοφόρησε τότε. Έγινε τεράστια επιτυχία σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Τη μεγαλύτερη τόσο επιτυχία γνώρισε στην Ισπανία που έφτασε μέχρι την κορυφή των charts. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα σας πούμε τώρα. Δεν θα δίνονται Όσκαρ σε AI σενάρια και ηθοποιούς. Επιτέλους. Κάτι που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, γιατί κινηματογράφος είναι τέχνη, όπως άλλωστε και η μουσική. Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου αποκλεί τα σενάρια ταινιών όπως και τους ηθοποιούς που είναι AI, που δεν είναι δηλαδή πραγματική παραδημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οτιδήποτε είναι γραμμένο από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αποκλείεται από τον θεσμό των Όσκαρ. Μακάρι να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και στη μουσική, γιατί καλεί η AI, αλλά μέχρι ενός σημείου. Υποστηρικτής της AI και ο Charlie Puth, ο οποίος έχει δηλώσει σε αρκετές συνεντεύξεις ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως και ο Teddy Swims, δύο καλλιτέχνες που αγαπάμε ιδιαίτερα, αλλά όμως χρησιμοποιούν την AI. Ένα από τα καινούργια τραγούδια του Charlie Puth που κυκλοφόρησαν φέτος είναι αυτό που ακούμε τώρα. Beat Yourself Up.

Πίσω στο 1990, όταν ακόμα κυκλοφορούσαν δισκάκια βινιλίου, τα λεγόμενα 7 ίντσα, It's the first time, το είχαμε λιώσει τότε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Και επιστροφή των BTS, που αυτό τον καιρό βρίσκονται σε περιοδία, με καινούριο άλμπουμ Arirang, κυκλοφόρησε φέτος. They don't know about us. Και όμως τους ξέρουν όλοι, από άκρη σ' άκρη.

Οι BTS στις αρχές του COVID, εκεί 20 με 21, προκαλούσαν φρενίτιδα. Μάλιστα σας ομολογώ ότι ξενυχτούσα για να παρακολουθήσω από το YouTube κάποια συναυλία τους, κάποιο live, καθώς ήταν όνειρο απατηλό να έρθουν οι BTS στην Ελλάδα, αν και είχε συζητηθεί κάποτε. Πάμε σε διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη μας ώρα με την Τάιλα μαζί με τη Ζάρα Λάρσον. She did it again.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. 4 εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων το 2021. Σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιά, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Αντιδράσεις προκαλούν στους επιβάτες οι δηλώσεις του Προέδρου του αστικού κτέλ Καβάλας για τα εισιτήρια. Ο Πρόεδρος δικαιολόγησε το ακριβό εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο, λέγοντας ότι κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ για να αναγκάζεται ο κόσμος να το προμηθεύεται από τα εκδοτήρια και τους αυτόματους πολιτές. Όπως επισημαίνουν πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει εναλλακτική. Οι αυτόματοι πολιτές, όπως αυτός στη λέσχη αξιωματικών, σπανίως λειτουργούν. Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Δήμου Παγκαίου Πλάνετ αναζητά εθελοντές για τη στελέχωση του πυροφυλακίου στο Ακροβούνι. Οι βάρδιες είναι καθημερινές από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Δεν απαιτείται καμία απολύτως προηγούμενη εμπειρία. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε 2 ακόμη νεαρές φίλες της. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών διοργανώνεται στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιράχης από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα κομμάτι που έχουμε βάλει κυριολεκτικά στο repeat εδώ και κάτι εβδομάδες, που έχει κυκλοφορήσει συνεργασία εκρηκτική Chaka Khan με Snoop Dogg. Boogies in my soul, ακριβώς για μας λέει αυτό. Μόλις ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα μας, Ελένα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και φυσικά στην πιο όμορφη παρέα σας. Και μόλις κυκλοφόρησε η βιογραφική ταινία για τους έρχονται Fire για λογαριασμό του HBO. Η ταινία εστιάζει στον αείμνηστο Maurice White, την ψυχή του συγκροτήματος, που έμελε να γράψει τη δική του μοναδική ιστορία. Ψάξτε την, οι φίλοι της soul, funk και disco, και ταξιδέψτε νοερά σε εποχές που δεν θα ξανάρθουν. Εμείς θα θυμηθούμε μια κλασική επιτυχία από τους Earth, Wind & Fire. Let's groove!

Από το 2022 η Μπέρση και το Radio. Αχ, αυτό το ραδιόφωνο μας έχει κλέψει την καρδιά τόσα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς ραδιόφωνο. Όταν έχεις τις μαύρες σου, ακούς λίγο ραδιόφωνο, τα αγαπημένα σου τραγούδια και κατευθείαν η ψυχολογία αλλάζει πάντα προς το καλύτερο. Πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Εντάξει, το έχουμε πάει σε άλλο level, το ξέρω. Αλλά πάντα βρίσκουμε έτσι διάφορα χρήσιμα πράγματα και τα μοιραζόμαστε. Το έχετε καταλάβει ότι είμαστε της φιλοσοφίας να μην πετάμε τίποτα, ούτε καν το νερό που στάζει από τη μονάδα του κλιματιστικού. Εντάξει, δεν λέμε να το πιείτε, ούτε να το χρησιμοποιήσετε στο μαγείρεμα, με την καμία, αλλά θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε άνετα στην καθαριότητα του σπιτιού, σφουγγάρισμα κλπ. Καθώς δεν περιέχει τα άλατα που έχει το νερό της βρύσης. Ο Σόμπερ δεν μας αφήνει ποτέ παραπονεμένους. Αυτό είναι το νέο του single My Body Isn't Ready.

Ακριβώς έτσι είχαν κάνει τον ντεμπούτο τους το 2004 οι Βρετανοί Keane, Somewhere Only We Know. Και κλείνουμε αυτό το μισάωρο με τους γερόλικους της Rock, μετά το In The Stars. Κυκλοφόρησαν και κάποιο άλλο single, αυτό που ακούμε αμέσως τώρα, Jealous Lover. Rolling Stones λοιπόν, Jealous Lover. Άσχημο πράγμα η ζήλια, μπορεί να κλείσει σπίτια. Προσοχή. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Θαυμάζω αυτή τη γυναίκα γιατί έκανε το όνειρό της πραγματικότητα, εγκαταλείποντας κάτι άλλο που δεν της άρεσε τόσο πολύ. Σπούδαζε ιατρική και τα εγκατέλειψε όλα για το τραγούδι Ζεϊνά, με καταγωγή από την Αίγυπτο και το Λίβανο. Μεγάλωσε στο Μόντρεαλ του Καναδά και έχει ζήσει διάφορες κουλτούρες, τις οποίες παντρεύει μεταξύ τους. Ζανάντο, αυτό που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέ για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack.gr. Η Jessie Ware, και λέγαμε πότε θα επιστρέψει και τελικά επέστρεψε φέτος με ένα υπέροχο άλμπουμ, όπως άλλωστε και όλα τα προηγούμενά της. Super Bloom, ο τίτλος του άλμπουμ. Super Bloom, το κομμάτι που ακούμε αμέσως τώρα.

Sugar το King, καινούργια από Sabrina Carpenter, υπέροχη όπως πάντα, και το νέο της άλμπουμ είναι φοβερό, κυκλοφόρησε φέτος. Man's Best Friend λέγεται και αλλάζουμε μουσικό είδος από τα τραγούδια που τι και αν περάσουν τόσα χρόνια μπαινοβγαίνουν στα charts. Cure, Boys Don't Cry. Ξαναπήκε στα βρετανικά charts πριν από κάτι μήνες.

ιταλικής καταγωγής Aaron Tesser μαζί με τους New Jazz Affair. Είναι δικό του project αυτό. Διασκευάζει Maroon 5 Sunday Morning και η Ιταλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιτρέπει να παίρνει ο εργαζόμενος άδεια, μεταποδεχών μάλιστα. Δικαιούστε άδεια αν έχετε το ζάκι σας άρρωστο και ζείτε στην Ιταλία. Αν δεν φροντίσεις το ζωάκι σου και αυτό είναι άρρωστο, θεωρείται ποινικό αδίκημα μάλιστα και μπορεί να τιμωρείται και με ποινή φυλάκισης. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να παίρνει 2 μέρες άδεια το μήνα για να φροντίζει το κατοικίδιό του όταν εκείνο είναι άρρωστο. Αυτά είναι. Πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90, αυτός είναι ο Ziggy Marley.

του Μούβια, Ziggy Marley. Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό από την εποχή της Acid Jazz. Και κάπου εδώ εμείς αποχαιρετούμε. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2 ώρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Σας αφήνουμε με την Ελίνα Κονκουέστ, γεννημένη στο Ντάλλας και μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη. Και αυτό από τη δεκαετία του 90. Έτσι, για να τελειώσουμε όμορφα και ρυθμικά τη σημερινή εκπομπή. Ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια. About boundaries.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. 4 εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Άρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Αντιδράσεις προκαλούν στους επιβάτες οι δηλώσεις του Προέδρου του αστικού κτέλ Καβάλας για τα εισιτήρια. Ο Πρόεδρος δικαιολόγησε το ακριβό εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο, λέγοντας ότι κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ για να αναγκάζεται ο κόσμος να το προμηθεύεται από τα εκδοτήρια και τους αυτόματους πολιτές. Όπως επισημαίνουν πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει εναλλακτική. Οι αυτόματοι πολιτές, όπως αυτός στη λέσχη αξιωματικών, σπανίως λειτουργούν. Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Δήμου Παγκαίου Πλάνετ αναζητά εθελοντές για τη στελέχωση του πυροφυλακίου στο Ακροβούνι. Οι βάρδιες είναι καθημερινές από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Δεν απαιτείται καμία απολύτως προηγούμενη εμπειρία. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε 2 ακόμη νεαρές φίλες της. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών διοργανώνεται στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιράχης από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 από φόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. 4 εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιά, Άρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Αντιδράσεις προκαλούν στους επιβάτες οι δηλώσεις του Προέδρου του αστικού κτέλ Καβάλας για τα εισιτήρια. Ο Πρόεδρος δικαιολόγησε το ακριβό εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο, λέγοντας ότι κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ για να αναγκάζεται ο κόσμος να το προμηθεύεται από τα εκδοτήρια και τους αυτόματους πολιτές. Όπως επισημαίνουν πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει αναλλακτική. Οι αυτόματοι πολιτές, όπως αυτός στη λέσχη αξιωματικών, σπανίως λειτουργούν. Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Δήμου Παγκαίου Πλάνετ αναζητά εθελοντές για τη στελέχωση του πυροφυλακίου στο Ακροβούνι. Οι βάρδιες είναι καθημερινές από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Δεν απαιτείται καμία απολύτως προηγούμενη εμπειρία. Στο νοσοκομείο Καβάλας, σε κατάσταση μέθης, κατέληξε μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Δήμου Νέστου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και μια υπάλληλος, οι οποίοι το προηγούμενο βράδυ σέρβιραν ποτά στην ανήλικη και σε 2 ακόμη νεαρές φίλες της. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών διοργανώνεται στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιράχης από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Κάνει διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας. Εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show with the Yanni Buzica.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
4: New music show.
10: You're listening to The Weeknd.
11: Hi, I'm Bad Bunny.
4: New music show.
12: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Benny Benassi με Matt Sassari, Marshmello και Coley Ray. Επίσης θα πάμε 33 χρόνια πίσω στο 1993 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Benson Boone και The Time of My Life.

Αυτός ήταν ο ολοκένουργιος Benson Boone, The Time of My Life, και πέρσι το καλοκαίρι ο Benny Benassi έβαλε φωτιά στα ραδιόφωνα της χώρας μας με το remix που είχαν κάνει τρενάκρια στο Hit My Heart. Ένα remix που ακούμε ακόμη και σήμερα. Ο θρυλικός παραγωγός αναμένεται να κάνει το ίδιο και φέτος με το Every Single Day. Η αρχική εκτέλεση είχε βγει στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και στα φωνητικά ήταν η Danny. Πριν από λίγες ώρες έγινε διαθέσιμη καινούρια version, η οποία είναι σε συνεργασία με τον Massa Sari και έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή, στο New Music Show.

Μικάλε και Chris Crown στο Perfect Stranger και ήταν μεγάλη πρόκληση για τον Marshmello να φέρει τη δική του προσέγγιση στην country παραγωγή του Another Drink. Σε αυτό τον βοήθησε η Kelsey Ballerini, η οποία εμπιστεύτηκε το όραμά του. Χτισμένο λοιπόν γύρω από χειροκροτήματα, μία ακουστική κιθάρα και ένα κολλητικό ρεφρέν, το track παρουσιάζει την ανέμελη ενέργεια μιας καλοκαιρινής βραδινής εξόδου. Αυτή είναι η δεύτερη country συνεργασία του Marshmello για φέτος μετά από αυτή που είχε με τον Thomas Rhett τον Απρίλιο. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. I should let

0: Radio.8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
3: Hi all, this is Rosalia.
4: Hey guys, it's Camila Cabello.
5: Hi, this is Shakira.
6: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
7: Hi, this is Adele.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Hey, it's Miley Cyrus.
10: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
2: Γιάν Μπουτζίκας.
1: New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το καλοκαιρινό καυτό weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και σίγουρα το ακούτε και έξω όπου και να βγείτε. Hugel και Moving to the Sun. Και πάω τώρα σε μια φωνάρα, την Georgia Smith, η οποία έγραψε και ηχογράφησε μαζί με τον Wizkid το Alive στο Λονδίνο. Μέσω του τραγουδιού θέλουν να παρουσιάσουν το συνέστημα όταν βρίσκεσαι στην αρχή σε μια σχέση και όλα νιώθουν συναρπαστικά. Το track θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο album της που θα βγει στις 21 Αυγούστου. Το What Are The Odds δημιουργήθηκε πολύ φυσικά καθώς δεν υπήρχε κάποιο πλάνο εξ αρχής. Απλώς έφτιαχνε μουσική που ένιωθε ότι ήταν κατάλληλη για την δεδομένη στιγμή. Νέο σίγκλ για την Georgia έρχεται τώρα στο New Music Show.

Baby Rexha και David Guetta στο νέο single Sad Girls και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1993 όταν το What Is Love του Hathaway ήταν το πρώτο single από το debut του album. Αρχικά ήταν μπαλάντα και οι δημιουργοί του είχαν πει ότι πρέπει να το ερμηνεύσει στο στυλ του Joe Cocker. Ο Hathaway είπε ότι θα βάλει τα δικά του στοιχεία και τον άφησε να το δοκιμάσει με το δικό του τρόπο τελικά. Ευτυχώς το παρέδωσε στους παραγωγούς και μετά από σχεδόν 10 μέρες το τραγούδι ήταν έτοιμο. Όταν όμως το έστειλε στα ραδιόφωνα, κανένας δεν το ήθελε να το παίξει και όλοι το απέρριψαν. Στάθηκαν όμως τυχεροί καθώς μόλις είχε ανοίξει ένας νέος σταθμός στην Κολονία και το χρησιμοποίησε στα διαφημιστικά του. Κάπως έτσι άρχισε να παίρνει δημοτικότητα. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε 13 χώρες, ανάμεσά τους σε Νορβηγία και Πορτογαλία. Στην Αγγλία έφτασε μέχρι το νούμερο 2 και στην Αμερική μέχρι το 11. Το NME το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα Euro Hits όλων των εποχών, ενώ το Complex το είχε στη δική του λίστα με τα 10 Euro Dance Classics. Το What Is Love λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 33 χρόνια.